Είναι να στηρώσει το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλει την αστυνομία αυτόν που γνωρίζει ότι δεν είναι εκτροφέα και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλου οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσει στου κηδεμόνε που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από του αρμόδιου κρατικού φορεί έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγεία, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα τη λύση. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Animal.

0: ήμουνα στο τελευταίο θρανείο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαρκεία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρς Πιαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, ολοσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο έγραψε ο φίλος μου Παύλος. Όλες διαλύσαμε τους Τερμίτες. Το έχει τραγουδήσει ένας τραγουδιστής τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τον βρούμε.
2: Το τραγούδι αυτό θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στον κύριο Μανώλη Λιδάκη.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται ειδικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

Η ώρα στο ράδιο Κοσμός είναι 5:30. Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κοσμός, Κοσμός. Μαζί πάμε ψηλά.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Ο χωρισμός σου είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή, όπως είπε, εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών πινκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης.

ιστορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος τους 93.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που σένει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Δεν θα ήταν καθόλου σωστό. Τα παιδιά να σκοτώνονται για κάποιο λάθος μηχανισμό. Για τον πόλεμο τη διαφθορά, λα λα λα. Δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Κόσμος στους 93.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Με περισσότερους αγώνες, διευρυμένη πρόσβαση στις στοιχηματικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και δισεκατομμύρια δολάρια να αλλάζουν χέρια, το Μουντιάλ αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ, καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες. Η προσθήκη του Αλεξάντρ Ζούμπκοφ με την έναρξη καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα τη μία από τις 3-4 θέσεις, στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ένωση, στόπερ χαφ και μεσοεπιθετικό, και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Φαίνεται ότι η περίπτωση του 27χρονου Χαφνό Αντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει μέσα στις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις πρώτες μεταγραφές του. Το τριφύλι έχει ρίξει το βάρος Ετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, δουλεύοντας πάλιλα και τις δύο περιπτώσεις.
2: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: BFM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιο Κόσμος.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος Βαλκανίου. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου του Μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροβόβροντο. Πες του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με αντέγια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο. Και ένα στραβόβροντο.

0: στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βόση άλλο πουλίο θα εφορμήσω. Αν ακούτρεξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος μου με μάγεθε. Μου έχει σπάσει και μύτη και εσύ γελάς. Όμως έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχνει στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγος φόρος.
1: Και λίγο φόρο.
2: Ναι.
0: Μοναχό στο Αγιώρο, σχολή θα ανοίξω. Το προσεκτικό μου άλλο θα καταλήξω.
1: Φόρο.
2: Ναι.
0: Μοναχό.

τρελαίνει αυτό ο χώρο. Τράιβι θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύω τεταράσα. Να γίνεται χάμο και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα τιμιάτα. Και ο Θεούλη μα να λέει που κρυβότανε αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό. Κουφέ. Μόναχο στο

0: στο ραδιοκούς είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φοψημένο τσουρέκι και τρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και απόκτοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του Ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνώ στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
1: γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Χωρίζω στη μίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φω.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς ειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την ευπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια.

0: Του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Μπρέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βαλέος Βασιλείου και Μανός Ερών.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
9: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
8: Άντε, λίγο έμεινε.
9: 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik, 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και Παριζάκ Κρες Φάρμες, 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
8: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
9: Σκύπι υγρό, 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
8: Μετράμε αντίστροφα.
9: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
8: Supermarket Kansas.
9: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου Β και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΣ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και την Bill. Η ίδρυυση περνά online.
13: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
14: Δοκιμάστε πτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
13: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
14: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
13: Βενιζέλου 14 και Μεγάλη Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: Εγώ για πρώτη φορά και σας πούμε μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και ντροπαλός και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το βάλω. Για πρώτη φορά πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και ακύστο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα top το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σέρμ στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλο εκπαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάννητη.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλ, κυρία στατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι ειδικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής έλειας. Ναι, εξ αρχής ψήφισε, εκτός από Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης.
16: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
17: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν

Θρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λνός, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνο Σιφ Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κότα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμου στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Όμορφη μέρα ξεκινάμε, γεμάτο ενέργεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολεμική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Λέγε εσύ, πώς ονομάζεις? Κατσανεβάτσης. Ωραία, Κατσανεβάτσης.
2: Μπαρούν, όχι Κατσανεβάτσης, Κατσανεβάτσης.
1: Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσης δεν λέω?
2: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.
3: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσης. Θα σε πρίξει.
1: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι πράγμα αυτό.
1: Βρε με κοροϊδεύεις, σε παρακαλώ.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
0: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στου 93 και σήμερα θα δούμε έναν υπέροχο προορισμό πάλι της Χαλκιδικής. Η νέα ποτίδα αποτελεί την πύλη της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ειδική για ιδανική για οικογένειες και ζευγάρια, συνδυάζει ιστορία, υπέροχες παραλίες αλλά και γαστρονομία. Οι καλύτερες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή περιλαμβάνουν διόρυγα ποτίδεας. Κάντε έναν περίπατο κατά μήκος του ιστορικού καναλιού που ενώνει τον Θερμαϊκό με τον Τωρονέο κόλπο. Από τη γέφυρα θα απολαύσετε πανοραμική θέα και στα δύο πελάγη. Ιστορικό διατύχισμα. Περπατήστε δίπλα από το κανάλι για να δείτε τα ερείπια του αρχαίου τείχους της πόλης της Ποτίδεας. Παραλίες και θαλάσσια σπορ. Απολαύστε τα κρυστάλλινα κρυστάλλινα νερά της περιοχής. Η ανατολική πλευρά διαθέτει οργανωμένες παραλίες με beach bars και water sports. Καταδύσεις, εξερευνήστε το βυθό οργανώνοντας μια εκδρομή με το Blue Diving Center. Γαστρονομία, επισκεφτείτε την ιχθυόσκαλα στη δυτική ακτή και γευτείτε το γευτικό φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε γνωστές ψαροταβέρνες της περιοχής όπως η ξακουστή ταβέρνα Μαρίνα. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, επισκεφτείτε τη γραφική εκκλησία που δεσπόζει στο χωριό. Γενικά θα συνεχίσουμε να βρούμε με τη σειρά και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ξεκινήσαμε από το πρώτο, είδαμε μερικά μέρη τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είδαμε και τα νέα ποτίδεα.
1: Ράδιο Κόσμος.
2: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

0: Κοσμός του 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της Showbiz. Βίκυ Μανώλη, το κοσμοπολίτικο ταξίδι στις Κάνες και η παρουσία της στο Grand Prix του Μονακό. Μια κοσμοπολίτικη απόδραση πραγματοποίησε η Βίκυ Μανώλη, επιλέγοντας ως προορισμό της Κάνες, ενώ παράλληλα βρέθηκε στο θρυλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Το γνωστό μοντέλο αλλά και επιχειρηματίας μαγνήτησε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές, μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα με τους διαδιακούς της φίλους και έζησε από κοντά την ένταση και την πολυτέλεια του πιο διάσημου αγώνα ταχύτητα στον κόσμο. Πραγματικά και ποιος δεν θα ήθελε να το ζήσει αυτό. Στη λεζάντα μιας φωτογραφίας έγραψε χαρακτηριστικά Champagne, Music, Friends, Formula 1 and the Monaco Energy, που σημαίνει σαμπάνια, μουσική, φίλη, Φόρμουλα 1 και αυτή η ενέργεια του Μονακό. Μια ξέχαστη εμπειρία, πραγματικά θα συμφωνήσω. Θα ήθελα και εγώ πολύ να τη ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Πραγματικά πιστεύω ότι η αδρεναλίνη σίγουρα ανεβαίνει στα ύψη.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψονίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 490.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Γεωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Elas 12 x 330 ml 9 συν 3 δωρ 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη στα 5 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άτο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
7: Τα παιδιά μετράνε μες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
6: Άντε, λίγο έμεινε.
7: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός ενός λίτρου με τα τρία φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
6: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
7: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε μορομάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
6: Μετράμε αντίστροφα.
7: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
6: Supermarket Kansas.
7: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Με περισσότερους αγώνες, διευρυμένη πρόσβαση στις στοιχηματικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και δισεκατομμύρια δολάρια να αλλάζουν χέρια, το Μουντιάλ αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ, καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες. Η προσθήκη του Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ με την έναρξη του καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα μία από τις 3-4 θέσεις, στις οποίες είναι να ενισχυθεί η ένωση, στόπερ χαφ και μεσοεπιθετικό, και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Φαίνεται ότι η περίπτωση του 27χρονου χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει μέσα στις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις πρώτες μεταγραφές του. Το τριφύλλ έχει ρίξει το βάρος του Σετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, δουλεύοντας παράλληλα και τις δύο περιπτώσεις.
10: Κόσμος

0: 1993.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ένα ακόμη νέο της Showbiz, η Άννα Βύση στη Νέα Υόρκη πήγε με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Ένα δείγμα από τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Άννα Βύση, η οποία ταξιδέψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί στο πλευρό των πιο αγαπημένων της προσώπων. Η κορυφαία Ελληνίδα Σταρ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την κόρη της Σοφία Καρβέλα και τα δύο της εγγόνια, τον Νίκο και τον Νέστορα, με τους οποίους διατηρεί έναν εξαιρετικά στενό αλλά και ξεχωριστό δεσμό. Κάθε φορά που το πρόγραμμά της το επιτρέπει, η Άννα Βύση αφήνει για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας και μεταμορφώνεται στη πιο τρυφερή και μοντέρνα γιαγιά, γεμίζοντας τις μπαταρίες της με την αγάπη της οικογένειάς της. Και πολύ καλά κάνει η Άννα, πραγματικά. Τώρα την έχω μπροστά μου σε μια φωτογραφία και τη βλέπω. Όσο και να μεγαλώνει, πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφη και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις χρόνο γενικά για τους δικούς ανθρώπους.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: Ραδιοκόσμος 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, την όμορφη Τσέρες, στην κυρία Μάρια, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την Τόνια, στην φίλη μας την Εφέλη και την Δήμητρα και στους φίλους μας την Ήρα Σερών, τον Δήμη και τον Νίκο.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως, σιτά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με άγρι όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή.

0: τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωματεξ 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Πασιακό τυρί Βαλμά, κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέσμορο 6 νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Εγώ για σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 28 Σέρες. Τηφωνώ 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η δημοτική χείριση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζω περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα Δυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Άκλειορε Θυμνος Ύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκα Λαχανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, πρωί στις 8.

Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φιστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπολ ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι 2%, το φιστικό βούτυρο, τη μελάδα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολα μοιράζουμε το μήμα σε 6 μερίδες. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στο κέντρο από κάθε παγωτίνι και τα φτιάχνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουμε.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Παρασκευή σήμερα και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μία βόλτα στην όμορφη πόλη μας. Κάποιοι όμως θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. R3 στις 2.30 η καταιγίδα. Sky στις 6 παρα 20 Μανταλένα. R1 στις 8 και 4 πίσω μου σε έχω σατανά. Φτουφτού μακριά, προφανώς και είναι κωμωδία. Και συνεχίζουμε στο Open στις 9 παρα 10, Dukes of Hazzard, Star στις 9 η ώρα, ο τρελός τα έχει 400, Αντένα στις 9 η ώρα, ο δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά, Βούλη στις 10 οι τρεις κορώνες του ναύτη, Star στις 11 η ώρα η αρπαγή 2 και λίγο αργότερα στο Sky στις 12 και 4 ο υποκινητής.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Κορσική 22, Άμστερνταμ 12, Βαρκελόνη 22, Βαρσοβία 12, Βελίδη 14, Βιέννη 14, Βουδαστή 17, Βουκουρέστη 23, Βρυξέλλες 12, Γενέβη 18 βαθμούς και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και άλλα μέρη. Δουβλίνο 16, Εδιμβούργο 14, Κάιρο 28, Κοπενχάγη 13, Κωνσταντινούπολη 22, Λάρνακα 25, Λισαβόνα 30, Λονδίνο 17, Μαγιόρκα 23 και στη Μαδρίτη 30 βαθμούς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Αλτζής σε φυσική και χημεία. Στις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210 23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιμένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
0: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 και 13 Ιουνίου Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο ΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
2: Φυσικά σημεία προπόλης, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου και Γερμανός Ων.
3: Εξαιρετικές φορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και ειδικού. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Λακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μικρούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιμένως από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ακούτε πομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: κόσμο στου 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μα γενικότερα. Ορεστιάδα και Αλεξανδρόπολη 21 βαθμού. Καβάλα και Θεσσαλονίκη 22. Σέρε 20. Κόζανη 18. Ινα 16. Κυρκυρα 23. Σάρτα 21 βαθμού. Λάρισα Κεφαλονιά Πάτρα 22. Πύργο 18. Τρίπολη 15. Καλαμάτα 20. Κύθρα 23. Χανιά 24. Ηράκλειο 23. Σύρος, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Σαντορίνη 24, 24 στην Κάρπαθο και στη Ρόδο και στην Κος, αλλά και στη Σάμο, Χίος 23 και Λίμνο 23 βαθμούς.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν γράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούσα την εκπομπή ξυπνητήρι 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η Σωτηρία Καλακίδα. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια και γεια σε όλους.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Βάσαμε για τα Smart Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χνό, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομένη. Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αβράτο σιγάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με ρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Μα παραδοσιακό τι το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9+3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Fodge All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο Σουλκρία στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Σουλκρία στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάριο συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή, όπως είπε, εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης.
17: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
18: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνο Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκα Λαχανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
19: Κόσμος στους 93.

σήμερα και κάπως έτσι αποκτά άλλη γεύση. Καλημέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος 93 FM. Και εδώ στον πρωινό αέρα θα κρατήσουμε παρέα για τις επόμενες περίπου τις ώρες στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Σωτηρία Καλακίδα. Μαζί θα μπούμε για τα καλά σε αυτό το καλοκαιρινό mood με ανεβασμένη διάθεση, μουσικές

που θυμίζουν ήλιο, θάλασσα και μικρές αποδράσεις. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, μετά τις 11.30 οι γραμμές ανοίγουν για εσάς. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και φυσικά τα τραγούδια θέλετε να ακούσουμε όλοι μαζί στον αέρα. Για ραδιόφωνο χωρίς εσάς απλά δεν έχει ψυχή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που μας κρατάτε συντροφιά και που γινόμαστε κι εμείς ένα μικρό κομμάτι της ημέρας σας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με καλή μουσική και ακόμα καλύτερη διάθεση. Καλή ακρόαση να έχουμε. Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.

0: Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση, για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Γιατί ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε κι εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου και ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου.
1: Κόσμος του 93.
2: Έχουμε μπει βέβαια σε καλοκαιρινό mood ραδιοφωνικά, αλλά ο καιρός μας κάνει παιχνίδι. Τουλάχιστον για σήμερα, αλλά το Σαββατοκύριακο στις 4 θα είναι αρκετά καλύτερο. Το Σάββατο κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη για λίγες τοπικές μπόρες, αλλά η Κυριακή έρχεται με περισσότερο ήλιο και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς. Φυσικά ιδανικές συνθήκες για βόλτες και εξορμήσεις στη θάλασσα. Σήμερα όμως θα έχουμε αυξημένη συνεφώς κατά διαστήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και λίγο επιδείνωση του καιρού και επιστροφή όμως μετά σε πιο σταθερή.

τα τηλέφωνά σας, τις καλημέρες σας. Είναι 10 και 23 λεπτά, τώρα άρχισε να χτυπάει η γραμμή. 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Στο διαδίκτυο μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοράδιο.gr. Φυσικά στα social media θα με βρείτε και στο Instagram και στο Messenger. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εν τω μεταξύ χτυπάει το τηλέφωνο και λέω αυτή θα είναι η Λίνα. Καλημέρα Λίνα, γιου Λίνα. Καλημέρα και στην Τίνα όμως στο Ροδολίβος. Καλημέρα στο αγαπημένο μου Ροδολίβο στο Παγκαίο.

Και ήδη πέρασε μισή ώρα. 10 και 29 πρώτα λεπτά, περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10 και μισή και αμέσως μετά εδώ μείνετε συντονισμένοι όλοι. Καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα Χάρη.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλέα όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Το μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει τα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με περισσότερους αγώνες, διευρυμένη πρόσβαση στις στοιχηματικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και δισεκατομμύρια δολάρια να αλλάζουν χέρια, το Μουντιάλ αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ, καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες. Η προσθήκη του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ με την έναρξη του καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα τη μία από τις 3-4 θέσεις, στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ένωση, στόπερ χαφ και μεσοεπιθετικό, και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Φαίνεται ότι η περίπτωση του 27χρονου χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει στις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις πρώτες μεταγραφές του. Το τριφύλι έχει ρίξει το βάρος του Σετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, δουλεύοντας παράλληλα και τις δύο περιπτώσεις.
5: Κόσμος στους 93.

0: σήμερα είναι 12 Ιουνίου. Μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Πρόκειται για την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, που έχει καθιερωθεί από τη Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Μια ημέρα που μας καλεί όχι απλώς να ενημερωθούμε, αλλά να σκεφτούμε βαθύτερα, να θυμηθούμε πως εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την παιδική τους ηλικία όπως έπρεπε. Αντί για ζωή και παιχνίδι, βρίσκονται αντιμέτωπα με δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Η παιδική εργασία δεν είναι απλώς ένα στατικό στοιχείο, είναι μια πραγματικότητα που στερεί από τα παιδιά το δικαίωμα στη μόρφωση, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη. Και αυτό φυσικά αφορά όλους μας, γιατί η κοινωνία κρίνεται από το πώς προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη. Η σημερινή ημέρα είναι με πενθύμιο ότι η αλλαγή ξεκινά από την ευαισθητοποίηση, από τη γνώση και από τη φάση που κρατά ο καθένας μας. Ας γίνει λοιπόν η 12η Ιουνίου μια αφορμή για σκέψη αλλά και για δράση.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές. 10 και 43 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας η Σωτηρία Καλακίδα όπως κάθε Παρασκευή στο πρωινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Σήμερα φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε και για το θέμα της Μέσης Ανατολή, γιατί είναι μια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Στο κέντρο βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Γάζα, με τις ανθρωπιστικές συνέπειες να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εριαστεί. Ενώ η ανάγκη για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει επιτακτική. Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα καλεί σε αποκλιμάκωση και αναζητά διπλωματικές λύσεις φυσικά. Η ανάγκη για ειρήνη και διάλογο, αλλά και για σταθερότητα, είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μ' ακούτε καλά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Α, και εγώ σας το ακούω, μια χαρά. Τι γίνεται, κύριε Χουβαρδά, τι γίνεται? Εκεί που λέγαμε ότι πάμε για deal, πάμε για να ηρεμήσουμε γενικότερα, πούμε πάλι ότι τα πράγματα πάλι έχουν πάρει και άλλες διαστάσεις.
1: Εντάξει, η Μέση Ανατολή είναι περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από διάφορες συγκρούσεις, οι οποίες εξελίσσονται. Από τη μία μεριά είναι το μέτωπο της Γάζας και η γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά είναι το μέτωπο του Λιβάνου και η επιχείρηση που διεκτάγει το Ισραήλ με σκοπό την κατάληψη εδαφών και την εκδίωξη των κατοίκων από τα συγκεκριμένα εδάφη. Το μέτωπο της Δυτικής Όχθης, όπου συνεχώς ανακοινώνει το Ισραήλ την κατασκευή νέων παράνομων επικισμών και επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να θάψει την προοπτική εγκατέλειψη μελλοντικά κάποιου είδους παλαιστινιακού κράτους. Υπάρχει σύγκρουση στη Συρία, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε αποκλιμάκωση αυτή την περίοδο, αλλά μπορεί να φλυγεί ανά πάσα στιγμή. Το Ιράκ είναι μια κατεστραμμένη χώρα η οποία ταλανίζεται ανατακτικά χρονικά διαστήματα από εσωτερικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες παίρνουν το χαρακτήρα εμφυλίου πολέμου. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι η κεντρική αντιπαράθεση αυτή την εποχή είναι η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Όπου τώρα στο συγκεκριμένο μέτωπο ανακοινώθηκε χθες το ξημέρωμα.
0: Έχει διακοπεί η τηλεφωνική μας σύνδεση, θα προσπαθήσω να συνδεθούμε και πάλι.

0: απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ρακόσμος στους 93.
1: Είχαμε μία μικρή διακοπή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτά γίνονται όταν είναι live. Όμως τώρα έχουμε και πάλι κοντά μας τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά. Κύριε Χουβαρδά, μ' ακούτε, σας ακούμε ξανά εμείς.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία, θα θέλαμε να μας δώσετε μια πιο καθαρή εικόνα και ποιο είναι το ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή για τη Μέση Ανατολή. Έγινε η διακοπή την ώρα που μιλούσατε. Σας ακούμε.
2: Ναι, έλεγα ότι τη βασική αντιπαράταση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Τις προηγούμενες, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη συνομιλία, αυτό που χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη φάση της αντιπαράθεσης ήταν μία εύθραυστη κυρία η οποία συνοδευόταν από έντονες και πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μία φόρμουλα για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες διαπραγματεύσεις συνοδευόταν από διακοπόταν μάλλον και στη συνέχεια από μεγάλα περιστατικά, από σπουδρά περιστατικά βίας και στη συνέχεια συνεχίζουν και πήγαινε η διαδικασία μέσα από αυτό το πίσω μπρος. Πάντως χθες το βράδυ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπάρχει τελικά συμφωνία, ότι υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέσω του οποίου θα παραταθεί και κυρία για άλλες 60 ημέρες. Και θα ξεκινήσουν πραγματεύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη τελική λήξη του πολέμου. Το ενδιαφέρον σε αυτό το μνημόνιο, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί, είναι ότι τελειώνει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, τουλάχιστον και στο Λίβανο. Και στο Λίβανο δηλαδή, η εκκυρία θα ισχύει σε όλα τα μέτωπα. Όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτές θα εξελιχθούν εφόσον να ανοίξει το στενό του ορμού στις επόμενες ημέρες, χωρίς διόδια λένε οι διαρροές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και ταυτόχρονα θα αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ιράν θα λάβει σε αυτή τη φάση την άρση ενός μέρους των κυρώσεων, ενώ όπως διαρρέεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανότατα από πηγές εκεί, να υπάρχουν και κάποιου είδους χρηματικά ανταλλάγματα προς το Ιράν για να προβεί την αποδοχή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Δηλαδή ότι ήδηξε και κάποια χρήματα από τα παγωμένα κεφάλαια που κατακρατούν οι ΗΠΑ να έχουν κατά κάποιο τρόπο, να έχει βρεθεί ένας τρόπος να αποδοθεί ένα μέρος

με κάποιο τρόπο πίσω στο, πίσω στο Ιράν. Και το ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για, το, για τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δέχονται τελικά να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν και να, και να παραμείνει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου εντός του Ιράν, και ότι όποια διαδικασία ρεύσης για να πέσει το ποσοστό εμπλουτισμού θα γίνει εντός της χώρας του Ιράν και υπό, υπό ποιες μορφής μη διεθνή εποπτεία. Αυτά όλα δεν έπρεπε βεβαιωθεί από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία δέχεται επίσημα ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, αλλά τονίζει ότι ακόμα δεν έχει γίνει αποδεκτό πλήρως από την ηγεσία της. Θα δούμε τις επόμενες μέρες το πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη και αν θα πάμε όντως σε αυτή την περίφημη συμφωνία, η οποία θα, από ό,τι φαίνεται, θα ονομαστεί Συμφωνία της Ισλαμαμπάντ και για την οποία έχουν μεσολαβήσει σημαντικές περιφερειακές χώρες της περιοχής, όπως το Κατάρ, το Πακιστάν προφανώς, η Τουρκία και λιγότερο η Αίγυπτος. Αλλά και άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Είναι η 38η φορά, όπως λένε τα διεθνή μέσα από το πρωί, που ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι προηγούμενες φορές που το ανακοίνωσε κάτι τέτοιο δεν πήγανε και πολύ καλά. Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και για το κατά πόσο θα τελεσφορήσει και η συγκεκριμένη απόπειρα. Εγώ από την πλευρά μου απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται στον παρόντα χρόνο είναι η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας η οποία θα υπάρξει στη Μέση Ανατολή και επί της ουσίας πώς θα επαναχαραχθούν οι σφαίρες επιρροής εκεί, με βασικό γνώρισμα της νέας ισορροπίας που διαμορφώνεται, τη διακριτή υποχώρηση της επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών και επί της ουσίας την παράδοση της πρωτοκαθεδρίας στην περιοχή, στις εκεί ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις. Και σε ένα πλαίσιο το οποίο θα χαρακτηρίζεται από περιφερειακές συνεννοήσεις των ισχυρών χωρών, με το Ιράν να αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ πιο ισχυρή δύναμη από ό,τι ήταν στα Φεβρουαρίου, και μάθαμε με αξιώσεις να διεκδικήσει την περιφερειακή ηγεμονία σε ένα δεύτερο χρόνο. Ακριβώς επειδή αυτό σημαίνει ότι οι εμπορικοί οδοί οι οποίοι σχεδιάζονταν ή υπάρχουν ήδη θα επαναχαραχθούν. Αυτό θα γίνει άρρωστο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, περισσότερο σε όφελος του Ιράν και των δρόντων, οι οποίοι κράτησαν μια ουδέτερη τάση στον πόλεμο. Αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία για την απευθεία σιδηροδρομική σύνδεση της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία μέσω της Συρίας, ενώ προηγουμένως το Ιράκ, το συγγνώμη, το Ισραήλ ήταν στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστεί ο μεγάλος εμπορικός κόμβος της περιοχής. Υπάρχουν και συζητήσεις για τον IMEC, τον περίφημο διάδρομο που θα συνέβη την Ινδία με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τη Μεσόγειο, να υπάρξει ανακατεύθυνσή του και του συγκεκριμένου διαδρόμου προς το Έζη. Η Αίγυπτος ήδη προωθεί συγκεκριμένες διαδικασίες. Και στο κομμάτι της εμπορίας υδρογονανθράκων, που είναι σημαντικό, εφόσον πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν τη θέση του παρόχου ασφάλειας εισαγωγικά προς τα καθότητα του Περσικού κόλπου, και το Ιράν έχει αποδείξει ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να χτυπήσει τις ενεργές της υποδομές ή να διακόψει τη ροή στο πετρέλαιο του Ορμούς, αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα, κατά την άποψή μου, θα είναι να επιβάλλεται ένα είδος διόδου στο στενό, το οποίο για να είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο θα γίνουν κάποιες. Θα το ονομάσουν τέλος πάντων κάποιο ειδικό τέλος και με έναν τρόπο θα φροντίσουν να πάρει. Να βρίσκεται νομικά παράθυρα για να στέκει νομικά, και θα δούμε και ενδεχόμενα τροποποιήσει στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται το εμπόριο υδροανθράκων. Ίσως αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί το δολάριο ως το νόμισμα μέσω από το οποίο τα κράτη της περιοχής θα πουλάνε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και αυτό θα έχει ένα σημαντικό πλήγμα στην κυριαρχία του δολαρίου του ως διεθνώς λειτουργία ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα, και αυτό θα πλήξει πολύ σημαντικά την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε από εκεί που είχαμε μια επίθεση που στόχευε να κόψει την Κίνα και τη Ρωσία από βασικές εμπορικές αρτηρίες και επί της ουσίας να τις απομονώσει στο εσωτερικό της Ευρασίας και να τις στερήσει από σημαντικούς ενεργειακούς εταίρους, όπως είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη όσον αφορά την Κίνα με την περίπτωση της Βενεζουέλας και την αλλαγή καθεστώτος εκεί, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση

0: οποίο αποδυναμώνεται ουσιαστικά η θέση των πολιτιών στον κόσμο. Και ακριβώς επειδή αυτό είναι το διακύβευμα, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει και τόσο έντονη, τόσο μεγάλη δυσκολία στο να καταλήξει οποιαδήποτε συμφωνία και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλα τα πίσω μπροστά. Και φυσικά το βάζει και φρένο στο σχέδιο για το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα οριοθετηθεί στα πλαίσια της υποχώρησης της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς είναι σίγουρο ότι δεν έχει από μόνο τη δυνατότητα να προχωρήσει τις επιθετικές του ενέργειες. Γι' αυτό και προσπαθεί και το ίδιο το με κάθε τρόπο να δυναμητήσει τις διαπραγματεύσεις και να δώσει παράταση στον πόλεμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί δηλαδή η κατάσταση από εδώ και πέρα και στα μέτωπα τα οποία μπλέκεται άμεσα το Ισραήλ, καθότι αν καταλήξουμε σε τέτοιες ίδιες συμφωνίες, θα υπάρχει σχετική ορισμένη αποδυνάμωση των θέσεών του. Και αυτές οι επιπτώσεις θα αφορούν και περιφερειακούς συμμάχους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, όσοι δηλαδή αποφάσισαν να στηρίξουν το συγκεκριμένο πόλεμο με τον τρόπο με τον οποίο έμπρακτα ή τέλος πάντων διπλωματικά και πολιτικά, ας το έχουμε υπόψη, γιατί και η χώρα μας πάχθηκε σε κάθαρα και ανοιχτά με αυτή την πλευρά, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη σχέση της με την πλευρά η οποία βρέθηκε σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Για να ολοκληρώσω, θα πω ότι δεδομένης της απειλής πλέον που υφίσταται άμεσα για την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο και στο ημπεριαλιστικό σύστημα, η όποια εκεχηρία και αν προκύψει, η όποια συμφωνία και αν προκύψει στη Μέση Ανατολή για έναν τερματισμό των αντιπαραθέσεων, είτε σύντομο είτε τέλος πάντων λίγο πιο μακροχρόνιο, δεν θα μπορέσει να είναι σταθερή και δεν θα κρατήσει πολύ κατά τη γνώμη μου. Ενωμένες Πολιτείες, εφόσον είναι αποφασισμένες να κρατήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, αργά ή γρήγορα θα κινήσουν να αντεπιτεθούν σε κάποιο άλλο μέτωπο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χουφαρδά, για την ανάλυση που μας δώσατε. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα από τη Μέση Ανατολή. Μια κατάσταση που, όπως ακούσαμε, παραμένει ρευστή και με πολλές προκλήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Χουφαρδά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μπαίνουμε στο διάλειμμα των 11 η ώρα και συνεχίζουμε πάλι με πολλή μουσική. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
3: Ελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου τα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικιό το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x230ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ Καρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκο και ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε αντίστροφα.
8: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Ζήσε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
9: Ο καιρός στην Αθά σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νόσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες

0: 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Ύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαρα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
1: Στους 93.

0: 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στο 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Με λαμπρότητα και με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Ερών και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο τιμούν τη συμπλήρωση 113 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών, προσκαλώντας τις Σεραίες, τους Σεραίους και τους επισκέπτες να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι επιτυχιακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας cosmosnews.gr και να δείτε όλο το πρόγραμμα από τα Ελευθέρια 2026. Για το Σάββατο όμως θα σας πω, Τετάρτη ξεκίνησε, την Παρασκευή πρώτα θα σας πω, σήμερα δηλαδή 12 Ιουνίου στις 9 η ώρα έχουμε τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές της πόλης με το μουσικό σχήμα Καντάρες στο Θεατράκι της Καλυθέας. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 η ώρα παιδικό φεστιβάλ χρωμάτων στο πάρκο του ΙΚΑ, τα χρώματα και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Και Κυριακή στις 14 Ιουνίου στις 9 η ώρα μια βραδιά soul, pop και jazz με σπουδαίους ωραίες μουσικούς. Ελένη Βαλάη, Φανία Σβεστά, Γιάννη Αρτζόγλου, Χρήστο Κωνσταντινίδη. Στο έργο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Με μια ανάσα το είπα αυτό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Κόσμος, 93.

0: Σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου?
1: Εγώ, στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μας ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ λοιπόν με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου, όποια αν είσαι.

Ένα θέμα που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και βαθιά ανησυχητικό είναι αυτό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένα περιστατικά βίας, αλλά για ένα κοινωνικό φαινόμενο που αποκαλύπτει βαθύτερα προβλήματα, την έμφυλη βία, την ανισότητα και τη σιωπή που πολλές φορές τα περιβάλλει. Και το πιο ανησυχητικό για μένα ειδικά ίσως δεν είναι μόνο τα ίδια περιστατικά, αλλά και η στάση που συχνά τα συνοδεύει. Βλέπουμε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες που φτάνουν στα σημεία να δικαιολογούν το θήτη ή να κατακρίνουν το ίδιο θύμα. Αυτή η νοοτροπία που μεταθέτει την ευθύνη από το δράστη στο θύμα είναι μέρος του προβλήματος, γιατί όσο κανονικοποιείται η βία μέσα από τέτοιες αντιλήψεις, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία, μια γυναίκα που χάθηκε άδικα και μαζί της οικογένειες, παιδιά, ζωές που άλλαξαν για πάντα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ενημέρωση, παιδιά, ενσυναίσθηση και μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας, γιατί η βία δεν είναι η ιδιωτική υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας. Έλεγα δηλαδή με τα σχόλια που διαβάζω πραγματικά, δηλαδή και από άντρες και από γυναίκες.

Μίλτος Πασχαλίδης, Λευτέρης Πασχιάς. Το τραγούδι γράφτηκε από το Λευτέρη Πασχιά και είναι αφιερωμένο στη Μασχά Αμινή, η οποία πέθανε στο Ιράν το 2022 και έγινε σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών.

0: Σοκράτης, μάλλον μας ερμηνεύει τη στιγμή με ποιητικές εικόνες και βαθύ συνέστημα. Αγγίζει θέματα όπως η νοσταλγία, η μοναξιά και η ανάγκη του ανθρώπου να βρει το δικό του δρόμο, τη δική του στεριά.
1: Ήμουν απλά ένα κενό.
0: Και έτσι με τη στεριά θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και αμέσως μετά τα δικά σας τραγούδια, οι δικές σας αφιερώσεις, οι δικές σας επιλογές.
1: Και πριν
0: το
1: αυρό...
0: τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό και στο διάλειμμα 2-3-21-0-63-33-3, το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο.

0: στο δύο κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για την υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά

0: μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παράμε πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Τιγιούς.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλου επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάννη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Έργων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε ιστορικό των πληρωμών. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Γυρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες αιστείες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλή ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 93.

0: Looking for the summer, Λίνα. Καλημέρα στο Στάθη στην Ιγρίτα. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Ευρυπίδη. Γεια σου, Ευρυπίδη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Πρώτη Σερών, στο Ροδολίβος. Καλημέρα στην Κρινίδα, στη Βιτάστα Σερών. Καλημέρα στο Νέο Σούλη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, τους αγαπημένους ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Η μουσική από την Ελλάδα, όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Και συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές επιλογές. Στρατά και Ρομπέρτα Καριέρη. Να μου το οξυγόνο σου. Για την αγαπημένη μου φίλη τη Στέλλα.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή κάνω μία διακοπή γιατί έχουμε τον αγαπημένο μας ανταποκριτή, τον Θανάση Αυγερινό. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει για αφιέρωση ή για διεθνές δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα Θανάση, σε ακούμε. Τι θα είναι τελικά, τραγούδι ή ενημέρωση θα είναι, για πες.
1: Ναι, είναι για την καθημερινότητά μας. Κόπευα, καθαρισμένα, κακοκαιρία που έρχεται και τι πρέπει να προσέξουμε, αλλά επειδή άκουγα το τραγούδι προηγουμένως που με ενέπνευσε, να ξεκινήσουμε το «Μποντζόρνο Σωτηρία» ή «Ο Σωμοφίλιο Τηλεοκάστη». Πάστα! Πάστα λιμεντάρι την κρέμα Τούζλα! Πάμε στην Τούζλα!
0: Θανάση, πού βρίσκεσαι, στην Τούζλα?
1: Όχι, στον Κρίνο είμαι.
0: Ανέμος, για πες, θα πάμε από το Κύριακο, γιατί σήμερα βλέπω δεν θα έχω και πολύ καλό καιρό, αλλά και αύριο αλλάζει.
1: Ναι, όλοι οι συμπολίτες όσοι δεν έχουν υποχρεώσει στα χωράφια, στην Ήπεδρο κλπ. Και έχουν ευκαιρία για διακοπές, μπορούν να πάνε, αλλά να προσεχθούν οι ερασιτέχνες ψαράδες που μπαίνουν μέσα με τις βάρκες τους να ψαρέψουν κάθε τι και αλλιώς και μήλι και μπετονιά, αλλιώς λέγεται ένα είδος ψαρέματος, γιατί ο καιρός είναι επικίνδυνος και έχουμε προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία. Και μας ενημερώνει η πολιτική προστασία πέρα από το ότι πρέπει να προσέξουμε αν είναι να μπούμε στη Θασσα ή όχι, να πάμε στους αγρούς ή όχι, ιδιαίτερα στα σπίτια μας νοικοκυρές να είναι προσεκτικές, να μην αφήσουν έξετ αντικείμενα που μπορεί να τα παρασύρει ο αέρας, να πέσουν άτομα ή να φύγουν παραπέρα και να δημιουργήσουν προβλήματα ή και ατυχήματα σε ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν έχουμε ό,τι είναι ελαφρύ έξω στο μπαλκόνι, στην αυλή ή πάνω ψηλά στα κεραμίδια, ας το φροντίσουμε να μην μας φύγει. Και μέχρι μεθαύριο Κυριακή, Δευτέρα, είναι η προθεσμία για να δώσουμε όλοι μας, όσοι έχουμε οικόπεδα μέσα σε οικισμούς, ότι είναι καθαρά.
0: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία, μέχρι Δευτέρα?
1: Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Και αυτό το λέμε γιατί είπε εμένα ο φίλος μου Οδυσσέας, εγώ του καθάρισα το οικοδόμο, άρα γιατί να το δηλώσω? Και το ενημέρωσα, επειδή διαβάζω κάθε βράδυ τα νομοσχέδια, είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί το οικόπεδο που έχει καθαριστεί. Αν δεν έχει καθαριστεί, δεν δηλώνεται καθαρό, το καθαρίζουμε και μετά το δηλώνουμε. Και με ρώτησε αν δεν το δηλώσω οικόπεδα που υπάρχουν στο ε9 μας και στο κτηματολόγιο. Γι' αυτό κάνουμε έκτακτη ενημέρωση. Που δεν θα δηλωθούν ότι καθαρίστηκαν, θα έχουν το ανάλογο πρόστιμο.
0: Ωραία Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκτακτη ενημέρωση. Οπότε
1: ναι,
0: μέχρι τη Δευτέρα είναι η προθεσμία, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσεις. Θέλεις κάποιο τραγούδι μήπως να αφιερώσεις την αγαπημένη σου?
1: Αν μπορούσαμε... είναι πολύ τέτοιο όμως, πολύ λαϊκό, αλλά
0: έτσι είναι η αγάπη.
1: Μπορείς να βάλεις Γιώργο Μαργαρίτη, «Χρόνια στα καράβια». Χρόνια στα καράβια και στις θάλασσες.
0: Μην τραγουδάς, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να το βρω.
1: Εμείς είμαστε ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει, πότε εδώ και εκεί.
0: Γεια σου Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έγινε, χαιρετώ.

επίξης είναι ωραία η θάλασσα. Για το φίλο μας το Γιάννη, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό για να ζητήσετε δικό σας τραγούδι να το μοιραστούμε μαζί. 2321 063 33 33.

0: Κόσμος στους 93.
1: Για την αγαπημένη μου Ντίνα. Κοίτα με, Νατάσα Μποφίλιο.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: 11 και 53 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. Μοιραζόμαστε μουσικές, αναμνήσεις και καλοκαιρινή διάθεση εδώ μέσα από τη σφαίρα του σταθμού μας. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε μπει πλέον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με τον Ιούνιο να φέρνει μαζί του το άρωμα των διακοπών και της ξεγνιασιάς. Mad About You για το φίλο μου το Θανάση, που ψάχνει την κορονίδα του.

από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ελευθέρεια 2026 του Δήμου Σερών που σας έχω ενημερώσει ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Υπάρχει και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ελευθέρεια 2026 του Δήμου Συντικής. Οι εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στην επέτειο της απελευθέρωσης του Σιδηροκάστρου έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 13 Ιουλίου με πλήθος πολιτιστικών, μουσικών και επαιτειακών δράσεων σε όλη την περιοχή.

0: διάλειμμα των 12.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pils Puti, 6 επί 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ούτα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, το αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη χωριάτικο το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ομιλιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί, παραδοσιακό φούρνο, σφοιατιδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα

0: Κερδίλια Σερών στη Κιάνη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Ο Τραμπ διακηρύσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, προκαλώντας άμεση ανακούφιση στις αγορές, με το πετρέλαιο να υποχωρεί, ωστόσο η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει ότι ως έληξαν οι εχθροπραξίες. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Διατηρήθηκε όμως με μία μικρή τροποποίηση η ρύθμιση που προβλέπει την επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους μέσω των λογαριασμών ρεύματος σε αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μία σύλληψη μετά τη φωτιά και τη βύθιση δύο τουριστικών σκαφών στους Παξούς. Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος, Λίμνος, Πρέβεζα, Σύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Αρτή.
3: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
4: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
5: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

πλαίσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων, πάμε τώρα Δήμο Ηράκλειας και μάλιστα στο Βαλτερό. Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της ιεράς εικόνας της Παναγίας Κοσμοσότηρας από την Ιερά Μονή Φερών Εύρου, προσδίδοντας ιδιαίτερο θρησκευτικό χαρακτήρα στη διοργάνωση. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή με πανηγυρική θεία λειτουργία, προσευχές και προσκυνήματα, ενώ το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά την υποδοχή της εικόνας, στον προάλλο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερό, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτερού διοργανώνει την 7η Πανελλήνια Θρακιώτικη Συνάντηση. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, όπου εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων από όλων των ομόσερων, με θρακιώτικη καταγωγή, όπως είμαι και εγώ ο Τάσο, παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια και δρόμενα, αναδεικνύοντας την ιστορία και παράδοση της Θράκης. Σάββατο στις 9 το βράδυ, 13 Ιουνίου Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερό, η 7η Πανελλήνια Θρακιώτικη Συνάντηση. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Βαλτερού, που θα ξεκινήσουν από αύριο το απόγευμα και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα. Μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε την εικόνα.

την Καριάτη θα πούμε. Ρωτάτε για την παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη που είναι την Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Διπαρέ στις 9.30 ώρα. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, μια από τις πιο επιτυχημένες και πολύ συζητημένες σύγχρονες ελληνικές κομμωδίες των τελευταίων ετών, θα βρίσκεται εδώ στις Σέρες εμάς Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαγωνισμό. Στείλατε τα email και τρεις από εσάς έχετε κληρωθεί και θα παρευρεθείτε στην θεατρική παράσταση. Και καλά να περάσετε.

ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την 7η Πασέρα εκεί και ό,τι και συνάντηση. Σαν Θρακιώτισσα και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να παραβρεθώ. Αλλά ένα γάμο στροδολίβος, παντρεύεται η ανιψιά μου. Θα προσπαθήσω όμως να έρθω στο Βαλτερό στη γιορτή καλοκιού που θα είναι στις 18 Ιουλίου. Και εκεί θα έχετε παραδοσιακό γλέντι με μουσικές και τραγούδια. Θράκης και της Μακεδονίας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλά να περάσετε. Και θα ανταμώσουμε, πιστεύω, έχει ο Θεός, στις 18 Ιουλίου που θα έχετε την γιορτή Καλαμποκιού. Μπράβο σας πάντως, πολύ δυνατός σύλλογος, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτέρου.

0: χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η Αναστασία μας ζήτησε το θεριό της, το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Δεν μας είπες πού θέλεις να το αφιερώσεις, αλλά εμείς το αφιερώνουμε σε σένα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, το θεριό. 12 και 17 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Μέσα από την καρδιά της πόλης των Σερών.

0: Κόσμος στους 93.
1: Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Σταμάτη, στο κέντρο υγείας Ροδολίβους, από την οικογένειά του, γιατί ο Σταμάτης τα έχει νέφια και θα κάνει μια ωραία οικογενειακή γιορτή όπως το αξίζει. Χρόνια σου πολλά, Σταμάτη, και από εμάς, από το Ράδιο Κόσμος στους 93 FM.

0: 12 και 30 πρώτα λεπτά. Περνάμε στο διαφημιστικό των 12.30. Σήμερα δεν ξέρω, το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ. Λίγοι είστε αυτοί που μας είπατε καλημέρα. Περισσότερο με μηνύματα τα λέμε. Δεν ξέρω, το τηλέφωνο σήμερα λίγο το έχετε πάρει μήνυο όπως λέμε. Αλλά ελπίζω στο βραδινό το πρόγραμμα να έχουμε περισσότερη επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι εδώ στον αέρα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό για εσάς τους ξεχασμένους σήμερα που δεν με καλέσατε τόσο πολύ. Θα σας μαλώσω. Εδώ είμαι, δεν φεύγω.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12.30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 τρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Odds All in One τριατό τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η χώρα σε ένα

0: αποστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοίγει αμφιθέατρο Διπαέ Πανεπιστήμιο Πολυσερών.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βαλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακούτε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sports. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητή που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 05 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και εσείς. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23332. Λουκίδης τεχνικό. Πολυκατάστημα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Με περισσότερους αγώνες, διευρυμένη πρόσβαση στις στοιχηματικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και δισεκατομμύρια δολάρια να αλλάζουν χέρια, το Μουντιάλ αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ, καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες. Η προσθήκη του Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ με την έναρξη του καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα τη μία από τις 3-4 θέσεις, στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ένωση, στόπερ χαφ και μεσοεπιθετικό, και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Φαίνεται ότι η περίπτωση του 27χρονου χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει μέσα στις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις πρώτες μεταγραφές του. Το τριφύλι έχει ρίξει το βάρος του Σετιέν Καμαρά και Ματίας Γιένς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, δουλεύοντας παράλληλα και τις δύο περιπτώσεις.
14: Κόσμος στους 93.
15: Is it getting better?
16: Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα υποδεχτώ την φίλη μου την ακροάτρια.

0: Που τη μάλωσα. Στο τηλέφωνο λέω τι γίνεται σήμερα. Τι Παρασκευή είναι αυτή? Φτωχή Παρασκευή. Λίγα τα τηλεφωνήματά σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γελάς μήπως?
1: Μετά από το παράπονο που έκανες μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο. Να σ' αφήσω έτσι να κλαψουρίζει.
0: Ορφανή, είναι δυνατόν? Μα έχετε αφήσει ορφανή σήμερα. Κάνω παράπονα δημόσια. Δεν γίνεται. Εκεί που έχω 50 τηλεφωνήματα, ας πούμε, να έχω 10, γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Θα γίνω δυσάρεστη.
0: Γιατί?
1: Αλλά εδώ όλη η περιοχή μας είναι παγωμένη.
0: Γιατί είναι παγωμένη, τι έγινε?
1: Γιατί είχαμε αυτή την εβδομάδα 2 θανάτους νέων ανθρώπων, και οι 2 εφηβοί και οι 2 σε μικρή ηλικία. Και όλη η περιοχή δεν είναι παγωμένη. Στο Ροδολίβος είχαμε το θάνατο ενός συγγενή, στα 63 κινήθηκε και δεν ξύπνησε. Στην Κορμίστα ένας, λέει, τεχνίτης.
0: Γιάννης Κοσμίδης, πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Έπεσε από τη σκαλοσιά και κατέληξε.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Οπότε σήμερα ο κόσμος το πρωί όταν έβγαινα στο μαγαζί μουρμούριζε: ευτυχώς μέχρι τώρα καμπάνα δεν ακούσαμε σήμερα.
0: Πολύ άσχημα νέα από την περιοχή.
1: Ναι, είχαμε 2 κηδείες χτες, ήταν και οι 2 μεγάλης ηλικίας. Όχι ότι δεν στεναχωριέσαι όταν είναι δικός ο άνθρωπος, αλλά όταν φεύγουν τη σειρά και είναι αναμενόμενο, είναι διαφορετικά από το να ευνηδιάζεσαι και να φεύγεις σε μια ηλικία που έχει πάρα πολλά ακόμα να ζήσει.
0: Καλό παράδεισο και στον Τίνο και στον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εύχομαι στην οικογένεια δύναμη και κουράγιο, σε όλους τους δικούς τους τρόπους, στη Μαρία. Και στην Κορμίστα πολύ αγάπη στέλνω, γιατί τους γνώριζα και τους δύο πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά, εντάξει, τι να πούμε, παράδεισο να έχουν και υπομονή και δύναμη στις οικογένειες. Τώρα όμως ας πάμε σε κάτι ευχάριστο, γιατί σου έβαλα και ωραίο τραγούδι.
1: Το Σάββατο
0: θα έρθω στο γάμο. Εγώ θα έρθω όμως στο γάμο εκεί, που παντρεύεται η αριψιά μου, η Φρυδερίκη.
1: Συνονόματι με την κόρη μου.
0: Ναι, όπου έχουμε γάμο εμείς, εσείς έχετε πάρτι σας εκεί, που θα το κάνετε.
1: Εμείς έχουμε πάρτι, θα μαζευτούν και 4 τα παιδάκια μας να γιορτάσουν τα γενέθλια του μπαμπά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί μετά από αυτά που γίνονται είναι καλό να εκτιμούμε κάθε στιγμή που περνάμε, υγεία να έχουμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Υγεία να έχουμε και ας χαιρόμαστε αυτές τις στιγμές.
0: Να είμαστε καλά και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Την οικογένεια, το σόι δεμένο. Γιατί αυτά, ξέρω, τα παλιά χρόνια έχω την ένωση ότι ήμασταν, τα κρατούσαμε πιο πολύ. Τώρα δεν γνωρίζονται καν τα παιδιά με τα ξαδέρφια τους. Η ζωή μας τρέχει, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις οικογενειακές συγκεντρώσεις που κάναμε παλιά. Και ίσως θα έπρεπε να τα ξαναθυμηθούμε. Με τον COVID έχουμε αποξενωθεί όλοι, είχαμε κλειστεί στα σπίτια μας. Οι πόρτες μας τώρα είναι ανοιχτές. Είναι ωραίο να το ευχαριστιόμαστε. Νομίζω.
0: Ναι, έτσι είναι. Ντίνα, και η ζωή συνεχίζεται. Χθες ήμουν στη σχολική γιορτού ειδικού σχολείου, που εκεί είμαι και πρόεδρος, όπως ξέρεις, στο Σύλλογο Γονέων, και είχε μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Ξεκίνησε με τον παππού και τα παιδάκια που κοιτούσαν κινητό τα παιδιά, και τους τα παίρνει ο παππούς και λέει: ελάτε να σας δείξω πώς παίζαμε εμείς παλιά. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, με το τζαμί, το παιχνίδι, τα μιλάκια, όλα αυτά τα ξεχασμένα παιχνίδια, και πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή, και μπράβο στα σχολεία που δεν ξεχνάνε και θυμίζουν έτσι στα παιδιά μας, τα πιο μικρά παιδιά, είτε είναι ειδικό είτε είναι ειδικό, καλό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν και αυτά που παίζαμε εμείς ότι ήμασταν παιδιά.
1: Και να αφήσουν τα κινητά.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και να υδρώσουν, να γίνουν μουσκεμα, να πέσουν στις λάσπες, να κάνουν αυτά τα πράγματα που κάναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό είναι το. Να είμαστε υδρωμένοι μουσκεμα στον υδρότα και να συνεχίζουμε εκεί να παίζουμε. Το σκηνάκι, το αλάι, το τζαμί.
1: Και να βγαίνουν οι μαμάδες στον μπαλκόνι να μας μαζέψουν. Ωραία ήταν.
0: Ντίνα, σε χαιρετώ με πάρα πολύ αγάπη. Καλά να περάσετε στο πάρτι, και εμείς θα έρθουμε εκεί αύριο. Θα είμαστε στο Ροδολίβος για το γάμο. Σε έναν οικό άσχημο στην περιοχή.
1: Φιλάκια
0: πολλά. Φιλάκια.
1: Υγεία,
0: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο σταμάτη. Να το χαιρόσαστε. Να είναι γερός.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά.

0: δουλεύεις από μια ασφαλιστική εταιρεία, να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφάλειες γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, αγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης σε όποια περιοχή κι αν είσαι.
1: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Κόσμος στους 93.

φέτος θα έχουμε πλήθος θεατρικών παραστάσεων στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ. Ξεκινάμε από Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη στις 9.30 ώρα. Την 5η 3 Ιουλίου η οικογένεια Τσεκμέ πάλι στις 9.30 ώρα. Κυριακή 5 Ιουλίου ΔΥΠΑΕ 9 και 4 όχι άλλο κάρβουνο. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Την 3η

Ρε τις δύο αυτάδων το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Θεώρηση 5η 16 Ιουλίου. Κατά φαντασία να στενείς τη Σκευή 17 Ιουλίου. Και Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου ο Πλούς. Όλες αυτές οι θεατρικές παραστάσεις στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ. Με έναρξη τώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή δηλαδή, και Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9.30 ώρα με Τριάτιδα. Τις υπόλοιπες θεατρικές παραστάσεις θα τις λέμε τις επόμενες ημέρες για να γνωρίζετε και να πάτε να παραβρεθείτε, ίσως να έχουμε και κάποια πρόσκληση, ένα καρδόρο όπως κάναμε και στην Καριάτιδα.

0: κόσμος στους 93.
1: Θα σας αποχαιρετήσω με μια γλυκά γεύση για το τι θα ακολουθήσει το βράδυ στις 8 η ώρα που θα είμαι ξανά πάλι εδώ. Σας αποχαιρετώ όμως προς το παρόν και βού ξανά στις 8 το απόγευμα για ένα νοσταλγικό μου ταξίδι μέσα από αυτές τις ωραίες δεκαετίες, αυτές τις δεκαετίες που γράφτηκε η ιστορία της μουσικής. Με μουσικές αναμνήσεις και ιστορίες που θα μας συντροφεύσουν. Γιατί η μουσική δεν είναι αψύχωση, είναι θεραπεία της ψυχής, είναι ψυχοθεραπεία. Μας βοηθά να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα και να βρίσκουμε γαλήνη μέσα από τη μελωδία. Σας αποχαιρετώ λοιπόν για τώρα από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Σωτηρία Καλακίδα κύμερα. Και θα τα πούμε ξανά το βράδυ στις 8 η ώρα. Καλή συνέχεια να έχετε. 10 λεπτά πριν τις 1 σας αποχαιρετώ. Τα λέμε στις 8 η ώρα το απόγευμα. One way or another.

να πούμε να κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Να πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δε. Μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και ο κόσμο το λόγο να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο το λόγο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές

0: στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να
1: τύπου με συνέπεια, επαγγελματικό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Miss αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος Λίμνος, Πρέβεζα, Σύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή κάπου έξω απολαμβάνοντας αυτές τις πρώτες πραγματικά καλοκαιρινές ημέρες. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την πόλη των Σερών και για τις επόμενες 2 ώρες θα κρατήσουμε παρέα με αγαπημένη μουσική, όμορφες σκέψεις και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας. Θα ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού με Στέλιο Ρόγκο, τα καλοκαίρια.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 11 πρώτα λεπτά και πιστεύω ότι είναι η μοναδική ημέρα της εβδομάδας που μας φτιάχνει τη διάθεση από το πρωί, ακόμα και αν έχουμε δουλειές, ακόμα και αν έχουμε υποχρεώσεις. Κάπου μέσα μας ξέρουμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Και είναι ωραίο αυτό το συνέστημα. Να ξέρεις ότι σε λίγες ώρες θα χαλαρώσεις λίγο περισσότερο, θα δεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου ή απλά θα κοιμηθείς και λίγο παραπάνω. Και θέλω να μου πείτε, εσείς τι σχεδιάζετε για το Σαββατοκύριακο? Η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, η τηλεφωνική γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή, 23 21 0 63 333, αλλά και για όποιον από εσάς θέλει να στείλει το μήνυμά του, μπορεί να μας βρει στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Θα χαρούμε να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας στον αέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Εμυρλή και το τραγούδι «Το Χρυσόψαρο».

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Και πριν συνεχίσουμε με τη μουσική μας, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας από τοπική επικαιρότητα μέχρι τα σημαντικότερα νέα ημέρες, μπορείτε να επισκεφτείτε το cosmosnews.gr. Για όλα όσα αφορούν το σταθμό μας, τη μουσή μας και φυσικά για να ακούτε το πρόγραμμα το Cosmos Radio, όπου και αν βρίσκεστε μπείτε στο cosmosradio.gr. Και για όσους αγαπούν την ξένη μουσική, υπάρχει και cosmosradio.eu με αγαπημένες ξένες επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ένας κόσμος λοιπόν γεμάτος μουσική, ενημέρωση και παρέα πάντα δίπλα σας. Ναι, πάντα δίπλα σας. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Λοκομόντο και το τραγούδι Γαμήλιο Πάρτι.

Και τώρα θέλω να μοιραστώ κάτι που είδα σήμερα ερχόμενη εδώ προς το σταθμό. Περνούσα από το ξενία και είδα μια παρέα ανθρώπων να κάθονται μαζί, ρε παιδί μου. Ένας κύριος είχε μια κιθάρα και τραγουδούσε και ξαφνικά για λίγα δευτερόλεπτα ένιωσα σαν να γύρισα πίσω το χρόνο, πίσω στο 2010 να σας πω. Ξέρετε γιατί? Γιατί μεγαλώσαμε σε μια εποχή που οι παρέες έβγαιναν έξω για να τραγουδήσουν, να πούνε μια κουβέντα, να γελάσουν. Δεν χρειαζόταν πολλά πράγματα για να περάσουν καλά. Και βλέποντας αυτή την εικόνα σήμερα μου θύμισε τόσο πολύ τον μπαμπά μου που αγαπούσε τόσο πολύ το τραγούδι και την κιθάρα και σκέφτηκα πόσο όμορφο είναι να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κρατούν αυτή την πλευρά της ζωής πιο ζωντανή, που αντί να κλειστούν στο σπίτι μαζεύονται, τραγουδούν, μοιράζονται στιγμές, δημιουργούν αναμνήσεις και τελικά ίσως η ευτυχία να μην κρύβεται στα μεγάλα πράγματα, σας το έχω ξαναπεί, ίσως να βρίσκεται σε μια κιθάρα, σε μια παρέα, σε ένα τραγούδι που ακούγεται ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Και πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι «Ο Μαύρος Γος».

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε δεινοντάμπρος, τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κορίτσια δεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν μυθικά. Κάνω με ένα γάτο παρά κύκλαρα. Μα όπως είπα

κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να

0: άκουσες ποτέ την καρδιά της θάλασσας?
1: Κόμμαστος 93.
2: Ελάτε τώρα μαζί μου να σάρω μια βόλτα να δούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα εδώ στις Σέρες. Προς το παρόν είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενδέχονται κάτι δισαστροπές, τα ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε ήλιο και Τετάρτη ξεκινάνε πάλι οι μπόρες, συγγνώμη. Ξέρω σας έλειψαν τα σαρδάν μου. Μόνη μου τα γελάω. Πάμε να δούμε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 26, το Αγρίνιο στους 28, τα Χανιά στους 29 βαθμούς, ενώ αντίθετα η Πάτρα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα συνεχίσουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τραγούδι «Η Γλάρη».

Ελευθερία Ερβανιτάκη και το τραγούδι Γλάρι. Και με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και ύπηπο. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου. Ό,τι και πει. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις δικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Κλίσελς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καπιτάλι. Πιτονέ, 12 ρολά, 5,41. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: King Coffee Stores. Ο φιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος, ο έμπειρος γνώστης των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Επιστρέψω λοιπόν και θέλω να σας πω κάτι. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι και ανανέωση, είναι η εποχή που ανοίγουμε τα παράθυρα, φρεσκάρουμε το σπίτι μας, τακτοποιούμε τις ντουλάπες μας και γενικά θέλουμε όλα γύρω μας να μυρίζουν όμορφα. Θα σας πω εγώ τι έπαθα τις προηγούμενες ημέρες. Πήγα και πήρα ένα αρωματικό σπρέι για τα υφάσματα και δύο αρωματικές ταμπλέτες για τα ρούχα. Και πραγματικά, παιδιά, έχω πάθει σοκ με το πόσο μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου με μια όμορφη μυρωδιά μέσα στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές ψάχνουμε μεγάλα πράγματα για να νιώσουμε καλύτερα. Ενώ τελικά μια όμορφη μυρωδιά στο σαλόνι, στην ντουλάπα ή στα αγαπημένα μας ρούχα αρκεί για να μας φτιάξει την ημέρα, πιστέψτε με. Και αν με ρωτάτε ένα αρωματικό χώρο ή ένα αρωματικό για υφάσματα,

από τα πιο όμορφα και διακριτικά δώρα, μιας και είναι η περίοδος των δώρων τώρα σε δασκάλους, δασκάλες, που μπορείς να κάνεις εσύ σε κάποιον. Μικρό, χρήσιμο, αλλά και γεμάτο συνέστημα. Εγώ αυτό το πακετάκι το όμορφο το ανακάλυψα από τα υπέροχα αρώματα του Candel Studio στη Δυτική Στράκη 9, εδώ στις Σέρες, και μάλιστα ένα από αυτά σκέφτομαι να το κάνω και δώρο, γιατί τελικά η ομορφιά βρίσκεται στις μικρές λεπτομέρειες και σε ένα σπίτι που μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι Όμαξας.

φυσικά για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή όπως σας είπα. Μπορείτε να μας κάσετε στο 2321-06-3333 για να κάνετε τη σας αφιέρωση, να μας πείτε τα νέα της ημέρας σας ή ακόμα και να βγείτε στον αέρα μας, γιατί εδώ στον Κόσμος Ράδιο είστε μια μεγάλη παρέα και μας αρέσει να μοιραζόμαστε στιγμές, σκέψεις και μουσική μαζί σας. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και γραπτά μηνύματα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Η παρέα είναι ανοιχτή και σας περιμένουμε. Επόμενο τραγούδι, Παυλίνα Βουλγαράκη, Φίλε.

θέατρο και μάλιστα με άρωμα σερών. Η θεατρική ομάδα Αμφιπύλη παρουσιάζει τη σεραϊκή κωμωδία Συμπέθερη από τα Σέρας στις 19 και 20 Ιουνίου στο Θέατρο Ορφέας. Μια παράσταση γεμάτη γέλιο και τοπικό χρώμα, ενώ τα έσοδα θα διαιτεθούν στο Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Αξίζει λοιπόν να τη στήσουμε. Επόμενο τραγούδι, Μπάρτο Ναβάγιο σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Και μιας και μιλάμε για το φετινό καλοκαίρι, φαίνεται πως θα είναι γεμάτο από μουσική. Από τη μία περιμένουμε λοιπόν τον Αλκίνο Ιωαννίδη που θα συμμετέχει στα Ελευθέρια, να σας πω ακριβώς, 29 Ιουνίου. Στις Σέρες, αλλά περιμένουμε να έρθει και άλλος τραγουδιστής που δεν είναι άλλος από τον Πάνο Βλάχο. Ένα καλοκαίρι λίγο γεμάτο μουσική εδώ στην πόλη των Σερών. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Έτσι κι αλλιώς».

και από το θέατρο. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε αδρεναλίνη, γιατί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Dragster επιστρέφει στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και αναμένει να προσελκύσει αθλητές, θεατές από όλη την Ελλάδα. Και μπορεί κάποιος να μην είναι φανατικός με τις μηχανές ή τα αυτοκίνητα, αλλά όταν βρεθεί εκεί καταλαβαίνει γιατί οι άνθρωποι αγαπούν αυτό το άθλημα. Η ένταση, η ταχύτητα, η προετοιμασία, η σύγκρουση των οδηγών και βέβαια είναι ακόμα μία απόδειξη ότι οι ΣΕΡΕΣ φιλοξενούν διοργανώσεις που κάνουν γνωστή την περιοχή μας σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε, εάν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για το Σαββατοκύριακο, ίσως είναι μία πολύ καλή επιλογή, αν και φυσικά ο καιρός το επιτρέπει. Επόμενο τραγούδι, Πάνος Βλάχος, πες μου.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι που δεν το ήξερα ούτε εγώ, πιστέψτε με, θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός που. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δόνι φέτα πόπουλο 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα κάγια για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κύριο Ιακωβίδη, Στέλιο Κανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Το ακίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λάβριο. Ο Τραμπ διακηρύσσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, προκαλώντας άμεση ανακούφιση στις αγορές, με το πετρέλαιο να υποχωρεί, ωστόσο η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει ότι όντως έληξαν οι εχθροπραξίες. Η κυβέρνηση ρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, που προέβλεπε το αρχικό, δεν επιβεβαιώνει ότι όντως έληξαν οι εχθροπραξίες. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Διατηρήθηκε όμως με μία μικρή τροποποίηση η ρύθμιση που προβλέπει την επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους μέσω των λογαριασμών ρεύματος σε αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μία σύλληψη μετά τη φωτιά και τη βύθιση δύο τουριστικών σκαφών στους Παξούς. Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλημέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ηχεία σας στη συχνότητα του ραδιοφώνου Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών και θα είμαι εδώ παρέα μαζί σας για άλλη μία ώρα. Σήμερα λοιπόν 12 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Μία ημέρα που δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά μία υπενθύμηση ότι εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο στερούνται κάτι θεμελιώδες. Το δικαίωμα να είναι παιδιά. Παιδική εργασία δεν σημαίνει απλώς βοήθεια σε μη οικογενειακή δραστηριότητα. Σημαίνει εργασία που στερεί από το παιδί την εκπαίδευση, την υγεία, την ασφάλεια και την ίδια του την παιδική ηλικία. Παιδιά που δουλεύουν σε χωράφια, σε εργοστάσια, σε επικίνδυνες συνθήκες, αντί να βρίσκονται στο σχολείο ή να παίζουν. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως εξακολουθούν να εργάζονται, πολλά από αυτά σε συνθήκες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ανάπτυξή τους. Και πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει και μία ιστορία. Ένα παιδί λοιπόν που αναγκάζεται να μεγαλώσει πριν την ώρα του. Η παιδική εργασία δεν είναι απλώς κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ζήτημα δικαιωμάτων, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Και η αντιμετώπιση της απαιτεί συλλογική προσπάθεια από κυβερνήσεις, οργανισμούς, αλλά και όλους εμάς τους πολίτες. Η έκπαιδευση λοιπόν είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να σπάσει αυτός ο κύκλος. Κάθε παιδί που πηγαίνει σχολείο αντί για εργασία είναι ένα βήμα πιο κοντά σε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Σήμερα λοιπόν δεν αρκεί μόνο να θυμηθούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προστατέψουμε αυτά τα δικαιώματα των παιδιών. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, μάθηση και παιχνίδι. Όχι με εργασία που του τα στερεί. Επόμενο τραγούδι, Δήμητρα Γαλάνη, «Εγώ μιλάω για δύναμη».

Και κάπου εδώ Παρασκευή 12 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στους Ονούφριος, Ονούφριο, Νουφρία. Χρόνια πολλά για τα πρωτότυπα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε την έθλιά σας. Εγώ θα σας πάω σε τούδι τα ήσυχα βράδια, αλλά σε μια διαφορετική εκτέλεση.

Και ενώ το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν με ταχύτητα τους ρυθμούς της αίρες, ένας καλός λόγος να χαιρόμαστε για την εποχή αυτή είναι και οι θεατρικές παραστάσεις που συμπεριλαμβάνουν την πόλη, στην πόλη το πρόγραμμα των

0: έργο εξερευνά την κόπωση που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μακροχρόνιο γάμο, τις κρίσεις που γεννάει η συμβίωση, την απιστία και την αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας. Σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν, η μη διαμονή συναντιούνται δύο παράνομοι εραστές, δύο άνθρωποι με οικογένειες, ευθύνες, λάθη και δικαιολογίες. Θα το βρείτε την 3η 7 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ στις 9:30 το βράδυ. Εμείς πάμε σε Παντελή Θαλασσινό και το τραγούδι «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε».
1: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Και συνεχίζουμε εμείς με τον πολιτισμό. Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται στις Σέρες και ήδη έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ένα έργο που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και πολλές αλήθειες που όλοι μας λίγο πολύ αναγνωρίζουμε. Και ξέρετε κάτι, το θέατρο έχει μία μοναδική δύναμη. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις και την ίδια στιγμή να σε βάλει να σκεφτείς. Γι' αυτό και αξίζει να το στηρίξουμε. Και φυσικά να θυμηθούμε ότι το Κόσμος Ράδιο έχει δώσει ήδη προσκλήσεις για εσάς, οπότε καλό είναι να επισκεφτείτε την παράσταση, γιατί πραγματικά είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία στην πόλη των Σερών. Επόμενο τραγούδι, αγάπη μου.

μιλήσουμε και λίγο για το διαδίκτυο. Σήμερα το διαδίκτυο είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μας φέρνει πιο κοντά, μας ενώνει, μας ψυχαγωγεί, όμως πίσω από την οθόνη κρύβονται και κίνδυνοι που δεν πρέπει να αγνοούμε, ειδικά για τα παιδιά αλλά και τους εφήβους. Η υπερβολική χρήση των social media, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και φαινόμενα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ψυχολογία και την ασφάλεια των νέων. Δεν χρειάζεται φόβος, χρειάζεται γνώση και μέτρο. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να μην μοιράζονται πληροφορίες με αγνώστους και να μην μιλούν με αγνώστους. Να μιλούν όταν κάτι τα κάνει να νιώθουν άβολα στους γονείς τους. Ο ρόλος των γονιών και εκπαιδευτικών είναι επίσης καθοριστικός, όχι για τον έλεγχο με φόβο, αλλά για καθοδήγηση με εμπιστοσύνη και ανοιχτή επικοινωνία. Το διαδίκτυο λοιπόν μπορεί να είναι υπέροχο εργαλείο μάθησης και δημιουργίας, αρκεί να χρησιμοποιούμε πάντα με ευθύνη. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι να αποφεύγεις τον ψηφιακό κόσμο, αλλά να ξέρεις πώς να κινείσαι μέσα σε αυτόν με απόλυτη σύνεση. Σταμάτης Κραουνάκης, κόκκινα γυαλιά από εμένα για εσάς.

0: πως μ' αρέσει αυτό ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλουν να φύγει κανείς, η παρέα μας δεν τελείωσε ακόμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα έκλεκ πιάτο. Πόση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 π. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,15 και έξτρα 4 π. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολ 1,99 και έξτρα 4 π. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών ή immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Φρέσκερ μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε αντίστροφα.
8: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
7: Supermarket Kansas.
8: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Με περισσότερους αγώνες, διευρυμένη πρόσβαση στις στοιχηματικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και δισεκατομμύρια δολάρια να αλλάζουν χέρια, το Μουντιάλ αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ γίνεται με στόχο την αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ, καθώς οι προκλήσεις που έρχονται την επόμενη σεζόν θα είναι μεγαλύτερες. Η προσθήκη του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ με την έναρξη του καλοκαιριού ήρθε για να κλείσει γρήγορα τη μία από τις 3-4 θέσεις στις οποίες θέλει να ενισχυθεί η ένωση, στόπερ χαφ και μεσοεπιθετικό, και έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού.

0: Φαίνεται ότι η περίπτωση 27χρονου Χαφ Νόα Καντιού της Λοριάν απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει μέσα στις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις πρώτες μεταγραφές του. Το τριφύλι έχει ρίξει το βάρος του Σετιέν Καμαρά και Ματίας Γένσεν για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, δουλεύοντας παράλληλα και τις δύο περιπτώσεις.
1: Κόσμος στους 93.
2: Λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ καλημέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους έχετε καταφέρει να συνδεθείτε στα ηχεία σας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τη Λίνα, εμένα, σε όλους τους νέους να το αφιερώσετε στην αγάπη σας, τον έρωτά σας, γιατί κατά ψέματα εμείς έτσι περιμέναμε το ναι. Η καρδιά μας χτυπούσε σαν καμπάνα. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και το τραγούδι «Καμπάνες».

καλά. Εγώ σας λέω ότι αυτό το τραγούδι θα κάνει πάταγο. Είναι τόσο ανεβαστικό, είναι τόσο σοφό, λέει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα όμως θέλω να σας πάρω μαζί μου παρέα στο Open Air Cinema στις Σέρες, γιατί έχει μία ταινία, η ημέρα της αποκάλυψης, στις 9 και 4, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται και το Toy Story 5. Πάμε όμως να δούμε και τι έχει η τηλεόραση για εμάς. Sky στις 6 παρα 20, η ταινία Μανταλά. Ερτένα στις 8 και 4, πίσω μου σε έχω σατανά. Open στις 9 παρα 5, η ταινία Dukes. Star στις 9, ο τρελός που τάχει 400. Αντένα στις 9, ο δασκαλάκος ήταν λεβεδιά. Βουλή στις 10, οι τρεις κορώνες του ναύτη. Star στις 11, η αγή 2. Sky στις 12 και 4, η ταινία Ο Υποκινητής. R3 στις 12 και 30, το καλοκαίρι της Carmen. Alpha

12 και 30 Transformers 5 ο τελευταίος υπότ. Star στις 1 τα ξημερώματα The Kill Team. Open στις 1 και 30 ο Γιάννης που έγινε Τζόνις. Star στις 3 τα ξημερώματα συνέντευξη με έναν βρικόλακα. Και τέλος Open στις 3 και 30 η ταινία 88 λεπτά. Εμείς συνεχίζουμε με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας».

Σήμερα λοιπόν για πολλά παιδιά είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο. Μια στιγμή που σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού, της ξεκούρασης αλλά και της ελευθερίας. Μετά από μια ολόκληρη χρονιά γεμάτη μαθήματα, προσπάθεια, διάβασμα, φροντιστήρια και κούραση, τώρα είναι η στιγμή να πάρετε μια ανάσα, να ξεκουραστείτε, να χαρείτε, να ζήσετε όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Το καλοκαίρι είναι για χαρά, για παιχνίδι, για θάλασσα, για ξεγνιασιά, όμως πάντα με μέτρο και ασφάλεια. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές είναι και αυτές που τις θυμάσαι, χωρίς όμως δυσάρεστες συνέπειες. Περάσατε μια δύσκολη χρονιά και αυτό το καταλαβαίνουμε και το αναγνωρίζουμε όλοι. Τώρα είναι η σειρά σας να απολαύσετε το χρόνο σας, να γεμίσετε ενέργεια, να κάνετε όλα όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενος. Εμείς στο Κόσμος Ράδιο στους 93 σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, με χαμόγελα, καλή ξεκούραση και όμορφες αναμνήσεις. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι αφημένο από εμάς σε εσάς, μέλισσες σαν συμμαθητές. Αυτό το τραγούδι σήμερα θα χτυπήσει το απόγευμα στα περισσότερα σχολεία, καθώς κάποια παιδιά αποφύγουν. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: Tu restes comme on dit. Ici.
1: Non.
0: Non, solo.
1: Non.
0: Non. Non. Non. Non.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έχεις κοριτσάκια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα έτσι κανένα άλλο να θυμάσαι.
1: Ξέρω.
0: Μαρία, Τατιάνα, Σοφία.
1: Να σκεφτώ.
0: Για να σκεφτώ.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, το ίδιο όνομα με σένα.
1: Ναι.
0: Να σου πω και σ' αρέσει αυτή η Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Α, ρε, ρε.
1: Τι έχει.
0: Μπορεί. Όχι, πως αντί να φοράει η παντελούλη, κάνουμε τα τσί.
1: Ναι, και τζι.
0: Τζι. Να σου πω, ο Μπόμπο Μάστορας σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ παίζω έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ παίζω. Μέσα. Παίζεις ένα αυτόγραφο.
2: Και αφού είπαμε για τα παιδιά, τώρα θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στους γονείς. Το καλοκαίρι ξεκινάει μεν για τα παιδιά, αλλά ξεκινάει και για εσάς. Μετά από μια γεμάτη και κουραστική χρονιά, όλοι χρειάζονται λίγο χρόνο για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν και να αλλάξουν λίγο το ρυθμό. Οπότε γονείς χαλαρά. Ξεκινήσουμε πάλι, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, το πρώτο λεπτό των διακοπών. Δώστε χρόνο, χώρο στα παιδιά να ανασάνουν, να ξεκουραστούν, να ζήσουν λίγο πιο ελεύθερα αυτό το καλοκαίρι. Με κατανόηση, σεβασμό και φυσικά με όρια. Γιατί τα όρια είναι αγάπη και ασφάλεια. Δεν είναι πίεση, αλλά καθοδήγηση με ηρεμία και επικοινωνία. Το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για όλους να έρθουμε πιο κοντά, να περάσουμε χρόνο μαζί, χωρίς να έχουμε αυτό το βάναυσο άγχος της καθημερινότητας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και σε εσάς, με υπομονή, χαμόγελο και όμορφες στιγμές με τα παιδιά σας. Εμείς, το Κόσμος Ράδιο στους 93, σας

πέρα τρυφερά. Δε όλοι ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλληλο.

0: τρυφερά.
1: Στις Σέρες λοιπόν, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, η πόλη θα γεμίσει χρώμα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση με την εκδήλωση χρωμάτων. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ίκα αύριο 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Μία εκδήλωση γεμάτη μουσική, παιχνίδι και φυσικά τα γνωστά σύννεφα χρωματών που υπόσχεται να χαρίσει χαμόγελα και μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Αν βρίσκεστε λοιπόν στην πόλη, μην το χάσετε. Πάμε να ζήσουμε μαζί μια μέρα γεμάτη ενέργεια, χαρά και πολύ πολύ χρώμα. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα, να ενημερώσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας είναι η καλή σας η διάθεση. Επόμενο τραγούδι θα σας πάω Σμαράδια και Ρουμπινιά και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσω.

λίγα λεπτά πριν τις 3 και κάπου εδώ εγώ θα βγάλω τα ακουστικά, θα χαμηλώσω την ένταση και θα σας χαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, για τα τηλέφωνά σας, για τα περαστικά που ήταν άρρωστα τα παιδάκια. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα 1 με 3. Καλώς εχόντων, εύχομαι όλα να είναι καλά. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και αν ο καιρός το επιτρέψει να φύγετε εκτός πόλης, γιατί όχι. Εγώ σας αφήνω με Πένι Μπαλτατζή, ένα φιλί. Ήταν η Κέλλη Μονοηλίδου μαζί σας, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Καλό υπόλοιπο ημέρας, φιλιά πολλά και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Υψκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνι το 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες

0: Ξέρετε πόσο καιρό δεν θέλω να το πω αυτό το τραγούδι.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας που σχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Δεν αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις στην ΑΕΚ έως τις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι σε καλό σημείο και απομένει να δώσει θετική απάντηση ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, 27χρονος αμυντικός μέσος της Winsev Lodz, Τζούλιαν Σέχου, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την Τόρινο. Μία περίπτωση που βρίσκεται υπό εξέταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι είναι εκείνη του Μάριου Βρουσάη. Γιάκομ Νίστρουπ καλείται να μειώσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Δανός προπονητής δεν υπολογίζει στα βασικά του πλάνα τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και επί της ουσίας βρίσκεται κοντά στη πόρτα της εξόδου από το τριφύλι.
0: Κόσμος στους 93.
5: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

κι ας μη μου βγει. Κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ. Μα το τελευταίο καιρό δεν σταματάνω τα από αυτό. Στιγμές και τα γέλια. Ρουφάω σαν για μέρες νηστική που τρώει και ψέμα. Μα δεν αρκεί γιατί το βράδυ χτυπάει. Κι όλο και απλώνεται βρίσκει τρόπο να με ρουφάει. Οι φίλοι μου ή γύρω μου δεν είναι καλά. Το λέμε ψιθυρίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το

ξεκρεμώ. Δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Με τα χέρια προσπαθώ. Θέλω κάπου μια σανίδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόρτα στην ερμού, αρκεί για να σε πείσει. Παγωμένα βλέμματα, δουλειά μέχρι τη δύση. Και

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 90 της. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην Πλάτη. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το γνωστό χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Πρόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας καπιτάς. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με του Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτη Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ρή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο.

0: τροσερό δράμα για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον πρώτο μήνυ ανασχηματισμού. Η προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στέλνει το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν 2 μηνών. Αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών, που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις χειρίσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση νέων ταυτοτήτων.
3: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: σταθμός στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης Isomat.
4: Τα είπε ο Αμαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
0: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο

0: ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι, θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
3: Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50-3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τρίβαλμα το κιλό 8,99. Ότου βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις παροιμίες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Κόσμος στους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
3: Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Αδά, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96.

0: Χυμόσα μύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
1: Τι έρχεται μαζί με αυτά?
0: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκια ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε στροφά.
0: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Δεν αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις στην ΑΕΚ έτης 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι σε καλό σημείο και απομένει να δώσει θετική απάντηση ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, ο 27χρονος αμυντικός μέσος της Winsev Los, Τζούλιαν Σέχου, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την Τόρινο. Μία περίπτωση που βρίσκεται υπό έταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι είναι εκείνη του Μάριου Γρουσάη. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ καλείται να μειώσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Δανός προπονητής υπολογίζει στα βασικά του πλάνα τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και επί της ουσίας βρίσκεται κοντά στη πόρτα της εξόδου από το τριφύλι.
5: Κόσμος στους 93.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύ όλες τις κρίσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 10,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και

0: ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιό Κόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επικίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Youth για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζή βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθωτάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθρό ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ήδη γραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νόσουλ κυρία στην πτία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό. Η προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στέλνει το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο μηνών. Αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Στη συγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών, που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με...
0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος, Λίμνος, Πρέβεζας, Ύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.
2: Κόσμος στους 93.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησυχός θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώσου το χιόνι.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomathermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα review εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο που μέρες πια.
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σου επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σίγουρη. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
4: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
3: Άντε, λίγο έμεινε.
4: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
3: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
4: Σκύπι υγρό 30 ζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
3: Μετράμε αντίστροφα.
4: Και κάθε μέρα στο Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά υγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2021-065-875 και 6773-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Δεν αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις στην ΑΕΚ έως τις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι σε καλό σημείο και απομένει να δώσει θετική απάντηση ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, ο 27χρονος αμυντικός μέσος της Winsev Lodz, Τζούλιαν Σέχου, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την Τόρινο. Μία περίπτωση που βρίσκεται υπό έταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι είναι εκείνη του Μάριου Βρουσάη. Γιάκομ Νίστρουπ καλείται να μειώσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Δανός προπονητής δεν υπολογίζει στα βασικά του πλάνα τον Τάσο Μακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και επί της ουσίας βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου από το τριφύλι.
11: Κόσμος στους 90.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στέλη Μητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μαλίδου στα μαθηματικά και ο Άγιος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φουρ χωριού, όπου κάθε πρωί

0: Εν ξημερώσει, το ψωμί Σικάλεος συναντά το Ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασερολουρό και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέας σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ντόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σύνδροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Ντόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας καπιτάλι 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και μιλάιζερ. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γονή.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Θερμοκρασία μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος, Λίμνος, Πρέβεζα, Σύφνος 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.
9: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη.

0: πλανήτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοσοφικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομία και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατεί ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση ενά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Δεν αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις στην ΑΕΚ έως τις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι σε καλό σημείο και απομένει να δώσει θετική απάντηση ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αλβανία, ο 27χρονος αμυντικός μέσος της Winsev Lodz, Τζούλιαν Σέχου, βρίσκεται στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρει το Ρήνο. Μία περίπτωση που βρίσκεται υπό εξέταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι είναι εκείνη του Μάριου Βρουσάη. Γιάκομ Νίστρουπ καλείται να μειώσει το ρόλο του Παναθηναϊκού. Ο Δανός προπονητή δεν υπολογίζει στα βασικά του πλάνα τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός της Εθνικής ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη και της ουσίας βρίσκεται κοντά στη πόρτα της εξόδου από το τριφύλι.
8: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή οδεία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δροσκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό. Η προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στέλνει το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο μηνών. Αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον πλούτο των διαδηλωτών, που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδο στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Κόσμος στους 93.

από περίπου 7 ώρες σας αποχαιρέτησα από την πρωινή μας εκπομπή και τώρα είμαι ξανά εδώ για να σας καλωσορίσω στη βραδινή μας συντροφιά. Το πρωί τραγούδια είναι και πάλι επιλογές δικές μου, αγαπημένα κομμάτια, αλλά με μια διαφορετική διάθεση, πιο φωτεινά, για να συνοδεύουν τις πρωινές ώρες της ημέρας, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε στη δουλειά, και να φτιάχνουν αυτή τη διάθεση την πρωινή, μάλιστα Παρασκευής κιόλας. Το βράδυ όμως τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ οι επιλογές είναι πιο προσωπικές. Είναι τραγούδια που έχω αγαπήσει, τραγούδια που κουβαλούν συναισθήματα, αναμνήσεις και στιγμές. Μέσα στις επόμενες ώρες θα τα μοιραστώ μαζί σας, ελπίζοντας να γίνουν και αυτά η δική σας συντροφιά. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε. Καλή μας ακρόαση. Σωτήρια Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους.

Ξεκινάμε δυνατά με ένα τραγούδι που σημαίνει τα 80's. Come on, feel the noise. Κυκλοφόρησε το 1983 και ήταν η μεγάλη επιτυχία. Ένα κομμάτι που στην πραγματικότητα όμως είναι η διασκευή το Slide από τη δεκαετία του 70. Η Quiet, παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα αρχικά δεν πίστευε σε αυτό, κατέληξε να γίνει τραγούδι που τους εκτόξευσε στην κορυφή, οδηγώντας το άλμπουμ Metal Health στο νούμερο 1.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-321-063-33-33. Το email του σταθμού είναι 3fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε κοσμοσράδιο.gr. Εκεί live μπορείτε να γράψετε μηνύματά σας, να δούμε από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε φυσικά.

0: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
1: Κι αν δεν το έχω χορέψει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που παντρεύει το classic rock με southern επιρροές. Rock Singer. Συνεχίζουμε με ένα καλλιτέχνη που άφησε το στίγμα του στην αμερικανική rock σκηνή, το Rob Green.

Και από το αμερικανικό ροκ περνάμε στην ελληνική τραγουδοποιία. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας με τον ιδιαίτερο και συχνά σατυρικό του λόγο μας παρουσιάζει τον Πυροσβεστήρα. Ένα τραγούδι που πίσω από το χιούμορ του μιλά για την ανάγκη να σβήνουμε τις φωτιές καθημερινότητας, φυσικά και των σχέσεων και των εσωτερικών μας συγκρούσεων. Είναι ένα κομμάτι που σε κάνει να χαμογελάς αλλά

0: παράβει ο κόσμος.
1: Το τραγούδι είναι κάτι παραπάνω από μουσική. Το Heroes του David Bowie, που κυκλοφόρησε το 1977, γράφτηκε στο Βερολίνο σε μια περίοδο έντονων αλλαγών. Εμπνευσμένο από μια εικόνα δύο ανθρώπων που φιλιούνται κοντά στο τείχος, το τραγούδι είναι σύμβολο ελπίδας και ελευθερίας. Ίσως γιατί μας θυμίζει πως μπορούμε να γίνουμε ήρωες έστω και για μια μέρα.

Ο τίτλος παραπέμπει στην εικόνα ενός αυτοκινήτου που φεύγει με ταχύτητα και κάπως έτσι περιγράφεται και μια σχέση που τελειώνει απότομα. Ένα κομμάτι που ενωμελά μιλά για απογοήτευση, σε κάνει όμως να θες να σηκωθείς και να χορέψεις. 8 και 22 πρώτα λεπτά, κουτεράδιο κόσμος του 93FM, η Σωτηρία Καλακίδα είναι συντροφιά σας. 22 λεπτά και ακόμα το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει, μηνύματα με στέλνετε όμως, θα σας καλωσορίσω σε λίγο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ανεβάστε την ένταση, χαλάστε και απολαύστε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Νέιτες. Ακολουθούν οι Ασποφίες με το μοναδικό Everybody Wants to Rule the World. Κυκλοφόρησε ως single το Μάρτιο του 1985 και σύντομα κατέκτησε τα παγκόσμια.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκαφε.
4: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
5: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
6: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
7: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σύγχρονο ελληνικό ήχο. Η κοινή κνητή με το είμαι τα παιδιά. Φέρουν στο προσκήνιο τη φωνή της νέας γενιάς.
1: Να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Να βγάλουν λεφτά, να πάρουν σπίτι
0: και μέσα από στίχους γεμάτους εικόνες και συνέστημα μιλούν για όνειρα, δυσκολίες και την ανάγκη να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Ένα κομμάτι που αγγίζει και προβληματίζει.

0: Κόσμος στους
1: 93. Περνάμε τώρα στο 1979 και τους Blondie με το Heart of Glass, ένα τραγούδι που κατάφερε να ενώσει το punk με τη disco, δημιουργώντας έναν ήχο πρωτοποριακό.

Για την εποχή. Παρά το χορηγητικό του ρυθμό, οι στίχοι μιλούν για την απογοήτευση και την δέσμευση, διάψευση μάλλον στον έρωτα. Ένα κομμάτι που απέδειξε ότι μπορείς να χορεύεις ακόμη και πάνω σε μια ραγισμένη καρδιά.

προσορίσουμε όμως την θέα μας. Σιγά σιγά αρχίζετε και μαζευόσαστε αρκετοί. Καλησπέρα στο Βασίλη, στο Τριαντάφυλλο, στο Πάνι, στο Γιάννη. Γεια σου Γιώργα.

Καλησπέρα στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Ξάνθη, στη Δράμα. Τι κάνει το διαδίκτυο, μας ακούτε από παντού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Steve Miller Band μας ταξιδεύει πίσω στα τέλη του 80s, μάλλον του 70s. Μελωδικό, χαλαρό και γεμάτο εικόνες είναι από εκείνα τα κομμάτια που σε κάνουν να θες να οδηγήσεις χωρίς προορισμό. Απλά μόνο να ζήσεις τη διαδρομή.

Χάρης ακούει. Καλησπέρα στο Στάθη και την Κυριακή στις Σέρες. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ωραία ραδιοφωνική

Και συνεχίζουμε με ελληνικό hip hop. Οι δυτικές συνοικίες μέσα από το πες μου γιατί εκφράζουν την αγωνία, τα ερωτήματα και τις ανησυχίες μιας ολόκληρης γενιάς. Ένα τραγούδι με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που παραμένει επί και δυνατό, δίνοντας φωνή σε όσους ψάχνουν ακόμα απαντήσεις.

Thousand Miles Legion κυκλοφόρησε 19 Φεβρουαρίου το 1991. Το πρώτο single από το album Out of Time. Παρότι βασίζεται σε ένα συνήθιστο για την εποχή όργανο, το μαντολίνο, έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και έφτασε μέχρι το 4.

τίτλο του, το τραγούδι δεν μιλάει για την απώλεια της θρησκευτικής πίστης. Ο τραγουδιστής και στιχουργός Michael Stipe έχει εξηγήσει ότι η φράση «Losing my religion» είναι μια έκφραση του αμερικανικού νότου που σημαίνει «χάνω την ψυχραιμία μου», δηλαδή «φτάνω στα όρια μου».

πάμε σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Οι Hooters με το All You Zombies δημιούργησαν ένα κομμάτι γεμάτο συμβολισμούς και έντονη ατμόσφαιρα. Κυκλοφόρησε στις αρχές των 80's και ξεχώρισε για τους ιδιαίτερους στίχους του που μιλούν για ανθρώπους που ακολουθούν κλάιδες και καταστάσεις. Ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό και πάντα καιρό παρά τα χρόνια τα πολλά της κυκλοφορίας του.

Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στην Αλεσάνδρα, στον Παναγιώτη και στη Ζωή. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά πριν τις 9, πριν κλείσει η αγορά, τα εμπορικά καταστήματα, είμαστε εδώ και σας κάνουμε συντροφιά με έντονους ρυθμούς. Και όσοι βαριέστε, ξέρετε, ανοίγεται ράδιο Κόσμος 93 FM και η διάθεση αλλάζει. Παρασκευή βράδυ σήμερα.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Ο αγαπημένος του Βασίλης Πανουδάκη είναι ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Με τον νοσταλγό του rock and roll θα περάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9, 2 λεπτά πριν τις 9. Κρατάμε τη διάθεση ανεβασμένη. Η Σωτηρία Καλακίδα πίσω από το μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: σε διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά, ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία, τρεις καθηγητές με MBA επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 2210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετρά μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,5. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
5: Με κάμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα.

0: πλατφόρμα City Bill. Λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και γυρίζουμε 61 χρόνια πίσω. Το Stop in the Name of Love. Έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τη μελωδία του, αλλά και για τη χαρακτηριστική χορογραφία του. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από μια αληθινή ένταση και μετατράπηκε σε διαχρονικό ύμνο.

Ζούμε πάρα πολύ εδώ στο στούντιο με τα ακουστικά μας. Μπαίνουμε πραγματικά μέσα τραγούδι. Πολλές φορές μπορεί να αφήσουμε και τα μικρόφωνα ανοιχτά. Γι' αυτό καμιά φορά ακούγονται και τα τηλέφωνα. Δεν ακούγονται πάντα, αλλά ίσως τύχει να με ακούσετε να τραγουδάω κιόλας. Κάποιες φορές ξεχνιέμαι και λέω: έχω κλείσει το μικρόφωνο, δεν το έκλεισα. Έτσι είναι όμως οι live εκπομπές. Εννέα και εννέα πρώτα λεπτά.

0: Και περνάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα, Τρύπες. Οι Τρύπες είναι από τα πιο ευεκτικά ελληνικά ροκ συγκροτήματα και μας δίνει τραγούδι τη γιορτή. Ένα τραγούδι που είναι ακριβώς γιορτινό, αλλά περισσότερο μια εσωτερική έκρηξη. Με ένταση, πάθος και το χαρακτηριστικό λόγο του Αγγελάκα, το κομμάτι μιλά για την ανάγκη έκφρασης και απελευθέρωσης.
1: Κι αν κάθινες θα ανοίγαν μια ρολομή, από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα σα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα αφήνεις θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Και πάμε στα κάτι πιο πρόσφατο. Το 2009 μάλιστα κυκλοφόρησε το Need You Now, το οποίο κατάφερε να αγγίξει εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο. Ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις στιγμές της αδυναμίας, όταν αργά τη νύχτα θέλεις να ακούσεις τη φωνή κάποιου που σου λείπει. Με ειλικρίνεια και συνέστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της country pop σκηνής. Αφιερωμένο σε όλους σας, σε εσάς που μόλις έχετε σχολάσει από τις δουλειές και πηγαίνετε στο σπίτι σας, σε εσάς που μας ακούτε μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσάς που είστε σε κάποια νυχτερινή βάρδια, σε εσάς απλά που είστε πολύ ραδιοφωνικοί και απλά κάθεστε και ακούτε το ραδιόφωνο, σας το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Να κρατάτε συντροφιά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

πάντα υπάρχει εύκολη λύση. Ανοίγεις το YouTube, γράφεις το τραγούδι που θέλεις και μέσα σε δευτερόλεπτα το έχεις μπροστά σου. Καθαρό, άμεσο, χωρίς αναμονή. Αλλά κάτι λείπει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το τραγούδι. Δεν το διάλεξες εσύ, κάποιος άλλος το σκέφτηκε για σένα. Και κάπως την κατάλληλη στιγμή ταιριάζει. Ίσως αυτό τελικά είναι το ραδιόφωνο. Η αναμονή, η έκπληξη, η ανθρώπινη επιλογή. Και κάπου ανάμεσα σε λέξεις και μουσικές, να βρίσκεσαι ένα τραγούδι που δεν έψαχνες, αλλά τελικά χρειαζόσουν. Μέσα από ένα ραδιοφωνικό παραγωγό που δίνει ψυχή στο τραγούδι που ακούς.

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Reason. Το 2003 κυκλοφόρησε και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Ένα τραγούδι εξιμολόγηση που μιλά για ενοχές και την ανάγκη για αλλαγή. Με μια απλή αλλά δυνατή μελωδία έγινε ύμνος για όσους θέλησαν να ζητήσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγούδια που είναι προσωπικά βιώματα των ερμηνευτών. Όλες αυτές οι μπαλάντες έχουν κάτι κοινό, δεν είναι απλώς τραγούδια, αλλά στιγμές ζωής. Είναι αποδείξεις ότι η μουσική γίνεται πιο δυνατή όταν είναι αληθινή, όταν πίσω από τη φωνή υπάρχει μια ιστορία που έχει όντως συμβεί. Φιλ Κόλινς γράφει αυτό το τραγούδι μέσα από τον πόνο του διαζυγίου του. Είναι μια κραυγή απόγνωσης και η αίσθηση ότι θα έκανες τα πάντα για να ξαναδείς έναν άνθρωπο που έφυγε.

καλωσορίσουμε και τον Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο, για τα ωραία λόγια. Η γραμμή όμως χτυπούσε, αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί μιλούσα στη γραμμή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63.

τελειώσω στο τηλέφωνο. Έτσι, πολύ φιλοσοφημένη συζήτηση είχαμε με τον αγαπημένο μου Καβαλιώτη. Λίγα τραγούδια έχουν τόσο βαρύ συναισθηματικό υπόβαθρο. Το Κλάπτον το γράφει μετά το τραγικό θάνατο του 4χρονου γιού του. Δεν είναι απλώς μια μπαλάντα, είναι ένας διάλογος με την απώλεια και μια προσπάθεια να κατανοήσει τον πόνο και να βρει παρηγοριά. Tears in Heaven. Και με Eric Clapton θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ήρθε ο κόσμος του 93FM. Η Σωτηρία Καλακίδα συντροφιά μας εσάς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα.
4: Στο ZDSport.
3: Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γνωμίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέλα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Για την πίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελαμνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-871.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

τραγούδι που αποτυπώνει την πιο καθαρή μορφή μοναξιά. Εμπνέεται από προσωπικές εμπειρίες απομόνωσης και συναισθηματικού κενού. Είναι η στιγμή που μετά τον έρωτα μένεις μόνος με τον εαυτό σου. 9 και 35 πρώτα λεπτά. Είπαμε ότι ακούμε Λάντες, που είναι αποδείξεις ότι η μουσική γίνεται πιο δυνατή όταν είναι αληθινή και όταν πίσω από τη φωνή του ερμηνευτή υπάρχει μια ιστορία που έχει όντως συμβεί.

πρωί διαλέγουμε τραγούδια αγαπημένα με τη διάθεση που χρειάζεται για να ξεκινήσει όμορφα ημέρα. Το βράδυ όμως αλλάζουν όλα. Εκεί οι επιλογές γίνονται πιο προσωπικές, πιο δικές μου. Γιατί το ραδιόφωνο είναι ψυχή και κάθε εκπομπή κουβαλάει κάτι αληθινό. Εγώ αγαπάω την καλή μουσική σε όλες τις μορφές της. Και όταν δεν είμαι πίσω από το μικρόφωνο, προτιμώ να αφήνω με να επιλέγουν άλλοι τη μουσική για να μην ξέρω ποιο τραγούδι έρχεται μετά. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

Φυσικά ακούμε την Αντέλ. Και το έγραψε όταν ανακάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της είχε προχωρήσει και ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Δεν είναι ένα τραγούδι θυμού, αλλά αποδοχής εκείνης της δύσκολης που συνειδητοποίησε ότι πρέπει να αφήσεις κάποιον πίσω, ακόμα και αν το

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφτηκαν απλά για να τα ακούς, αλλά για να τα νιώθεις. Και αυτό είναι ένα τραγούδι, το Simple Man. Είναι η φωνή μιας μητέρας που δεν χαρίζει μεγάλα λόγια, αλλά δίνει κατευθύνσεις ζωής στο παιδί της. Να είσαι απλός άνθρωπος. Σαν μια ευχή που δεν λέγεται μόνο μια φορά, αλλά σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα. Και κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι, είναι σαν να μας θυμίζει ότι τελικά η πιο μεγάλη σοφία κρύβεται στα πιο απλά πράγματα. Και στα λόγια μιας μάνας.

Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Και σε εσάς δεν στέλνετε μηνύματα ή τηλεφωνήματα. Απλά μας ακούτε. Και ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM. Παρασκευή βράδυ, σήμερα 12 Ιουλίου. Και είμαστε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τα λέμε αυτές τις ώρες.

Ακούμε τώρα ένα από τα πιο ευάλωτα τραγούδια του Michael Jackson. Αν και δεν το έγραψε ο ίδιος, ταυτίστηκε απόλυτα με το συνέστημα αυτού του τραγουδιού. Σε κάθε ηχογράφηση η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη που κατέληγε να κλαίει, και αυτό ακούγεται στην τελική του εκτέλεση αυτού του τραγουδιού.

0: ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση του Michael Jackson.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Και τώρα περνάμε στο Lady Gaga και ο Bradley Cooper. Η Lady Gaga εκφράζει την ανάγκη για φυγή από μια ζωή ρουτίνας και ψευδέστησης και ρωτά: είσαι ευτυχισμένος εκεί που είσαι ή φοβάσαι να αλλάξεις?

Το σε άλλο τελικά δεν μιλά μόνο για τον έρωτα, μιλά για την ελευθερία, την αυτογνωσία και το θάρρος να πας βαθύτερα από την επιφάνεια της ζωής. In all good times I find myself longing for change.

Blessing, Χριστίνα Αγγιλέρα και A Great Big World, ένα σύγχρονο heartbreak τραγούδι που μιλά για τη σιωπή σε μια σχέση που πεθαίνει. Η έλευση προέρχεται από την αίσθηση ότι είσαι ο μόνος που προσπαθεί και τελικά πρέπει να φύγεις.

0: ύμνιο στο ραδιοκόσμο είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

πάντα υπάρχει εκείνη η στιγμή που χάνεται η αίσθηση του χρόνου. 10:02 πρώτα λεπτά, λεπτά και είμαι ακόμα εδώ. Κοιτάω το ρολόι, ξέρω ότι πρέπει να πάω παρακάτω, αλλά κάτι με κρατάει ακόμα εδώ. Ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι ακόμα, ένα λεπτό ακόμα, γιατί απλά δεν θέλω να φύγω ακόμα. Μέσα σε αυτή τη σιωπηλή επιθυμία να μείνω λίγο παραπάνω, έρχεται και η μουσική να σε βρει εκεί που είσαι. Everything I wanted. Ένα τραγούδι που μοιάζει με σκέψη με τη νύχτα. Με εκείνη τη στιγμή που όλα είναι ήσυχα, αλλά μέσα σου γίνονται πολλά.

Γιατί κάποιες φορές δεν θέλεις να φύγεις από το τώρα. Θέλεις απλά να το κρατήσεις λίγο ακόμα, μέχρι να τελειώσει η μουσική, που δεν σταματάει ποτέ. Η Σωτηρία Καλακίδη λίγο ακόμα συντροφιά θα σας κάνει. Θα με κάνετε

0: κόσμου στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εξήγηση, απλώς σε βρίσκουν τη σωστή στιγμή. Και το Let Her Go του Passenger είναι ένα από αυτά. Ένα τραγούδι για τις στιγμές που καταλαβαίνεις την αξία κάποιου πράγματος, όταν έχεις ήδη φύγει. Μόνο όταν το αφήσεις καταλαβαίνεις τι είχες. Και κάπως έτσι αυτό το τραγούδι δεν σε πιέζει, απλώς σε αφήνει να νιώσεις.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Για τον αγαπημένο μου Θεό Χάρη. Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απάντηση για να είναι δυνατές. Ακούμε Nick Cave, Do You Love Me. Δεν είναι απλό μ' αγαπά, είναι όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτή την ερώτηση. Οι φόβοι, οι αποστάσεις, οι στιγμές που θα ζητάει απάντηση χωρίς να είναι σίγουρη αν θέλει να τη λάβει. Και ίσως τελικά κάποιες ερωτήσεις να είναι πιο αλήθειες όταν μένουν να αιωρούνται στον αέρα. Φοβερή ερμηνεία του Nick Cave, ας το απολαύσουμε όλοι μαζί.

0: Κόσμος τους 93.
1: Για να μην λέτε ότι δεν αγαπάω τα ελληνικά τραγούδια, και ένα από αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Λίγο ακόμα θα σας κάνω συντροφιά και σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ήδη κάθεσα 15 λεπτά παραπάνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συντροφιά, για αυτά τα ωραία μηνύματα και τηλεφωνήματα που δέχομαι κάθε φορά.

0: συγκινητική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
2: Κόσμος στους 93.
1: Και ο Βασίλης από
2: παίζουμε τα καλύτερα.
1: Σε αυτό το Love Hearts σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που μου κρατήσατε και σήμερα. 10 και 20 πρώτα λεπτά. Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται για τη Δευτέρα στις 8 στο Ράδιο Κόσμος. Η μουσική όμως συνεχίζει όλο το 24ωρο να σας κρατά συντροφιά. Εκεί όπου και αν βρίσκεστε, η μουσική είναι αυτή που μας ενώνει και μας φέρνει πιο κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό βράδυ σας εύχομαι, η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και της απόψινής εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Του κόσμου.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει,

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συναισθητική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ζω, μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες και αναμνήσεις.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με ένα κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

κόσμος του 93. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά.

0: Κόσμος.
1: Σου φώναζα, έλα. Και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε, σαν να σου μια

ο ήλιος φιλούσε και με τα φιλιά του σε πότιζε φως. Πρωί σε ξυπνούσα και εσύ μου γελούσες.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στην ίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μεράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, Κόσμος News 365.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Την Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των οριών του όπως ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε Κόσμος από τις 93.